0: Καλησπέρα. 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις. Πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Ατμόσφαιρα 102,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Μπείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: μουσική σου.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Γεια!
6: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
8: Ναι! Κάποια προτίμηση?
6: Τι... τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Σπυρό.
14: Τι είναι πάλι?
13: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
14: Δηλαδή?
13: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
14: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
13: Στο τένις.
14: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
13: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
14: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά?
16: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα?
4: από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Σφαίρα 102.2.
17: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
19: Σκεφτείτε λίγο αυτό, δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους. Αλλά τελικά μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Ακούστε αυτό. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτό γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο, best seller και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και είπα να ξεκινήσω κάπως έτσι για την αγάπη σήμερα. Καλημέρα και καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε η πρωινοσφαίρα 102,2. Είπα να ξεκινήσω λίγο ποιητικά, μιας και έχουμε έρθει από νωρίς με τον Νίκο μου και έχουμε κάτσει και έχουμε ανοίξει τα χαρτιά μας και τα βιβλία μας. Άνοιξα και το βιβλίο Καθρέφτης, έτσι να σας τα πω. Λοιπόν, καλημέρα και καλώς ήρθατε σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Είναι πρωινοσφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και φυσικά η Vodafone είναι εδώ και είναι στην παρέα μας. Okay, παιδιά, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που ίσως τους μπερδεύουν. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη σελίδα στο 14 54 και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Λοιπόν, περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας έτσι από νωρίς το πρωί να τα πούμε, να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας. Θα πω και τρόπους επικοινωνίας σε πολύ πολύ λίγο, μη σας αγχώνει. Απλά έτσι είπαμε να ανοίξουμε να πούμε μια καλημέρα και να σας πω ότι όποιος ξέρει ότι διατροφή, γιατί τώρα είναι καιρός διατροφής. Μυρίζει αλάτι, μυρίζει παραλία. Οπότε λίγο η διατροφή είναι στο παιχνίδι μας. Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που προέρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ νωρίς το πρωί, να ανοίξει λίγο το μάτι και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
17: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
20: Ό,τι να είναι.

0: Το Στίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν πραγματικά μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τους τρόπους επικοινωνίας και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλούς. Έχουμε Viber 6936101022. Έχουμε και Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Στο Instagram μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τις καλημέρες σας και αποθηκεύετε και το Viber, παιδιά, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί. Έχουμε όμως και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, γιατί τώρα που καλοκαιριάζει, το μυαλό μας είναι λίγο στο να βγούμε, έτσι να περάσουμε λίγο καλά. Έχουμε φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων στο Σφαίρα Park Concert την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Εκεί θα είναι η Μαρσό μαζί με DJ set από τον Πέτρο Καρά και D-Pans. Έχουμε στο Opening Act με είσοδο ελεύθερη. Έτσι, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου και θα περάσετε καταπληκτικά. Αυτό τώρα από τη μία. Από την άλλη, έχουμε και Σφαίρα Password. Έχουμε το δώρο μας, την αυτοκινητάρα μας που τη δίνουμε. Που τη δίνουμε, παιδιά, ούτε σε ένα μήνα από σήμερα. Το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το Σφαίρα Password. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022. Σας παίρνουμε πίσω, μας λέτε το Σφαίρα Password και έτσι μπήκατε στην κλήρωση. Σας τα λέω από νωρίς το πρωί για να είστε προετοιμασμένοι. Κάτι μου λέει ότι θα πέσει νωρίς το Σφαίρα Password σήμερα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα.
1: Δεν πειράζει,
0: ναι, τόσο... δεν μπορώ να είναι όλα σοβαρά.
1: Εννοείται, αστεία, σοβαρά, όλα τα πάντα εμείς εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε, για πες.
0: Λοιπόν, είναι, δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σας το πω και θα σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Για λέγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφο. Ναι, ρεύτηκα, έφαγα λίγο τις φραουλίτσες μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι, λέει, 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι παραπάνω, ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
3: Τι αλλά... σημαίνει πουριτανοί στο σεξ?
0: Το κλασικό. Τα κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, πρέπει, καταλάβαμε. Ρε,
0: ωραία. Εδώ η κυρία, τα ίδια ευκρινίζει, ζητάει.
3: Άλλο το πουριτανοί και άλλο το τα ίδια και τα ίδια, γι' αυτό.
0: Λοιπόν. Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω. Να ξεκινήσω πριν 2 εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε. Και πήρα σαν τη γη. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
2: παχαίνει.
0: Άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαν τη γη. Τι το ήθελα? Και τι είναι αυτά που κάνεις? Και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια? Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σαν τη γη, και να γλύφεις σαν τη γη, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει, ντροπή πράγματα, λέει, αυτά, και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και, παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια, δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα. Έχει, όχι. Α. Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
1: Τι σε αντίγει πήρα?
0: Τη λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Ήταν σπίτι του.
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τις ταλέρωσε δεν παίζει.
1: Όχι, κάτι έπρεπε, όχι, η κοπέλα δεν θέλει να.
3: Μήπως φορούσε το καλό βρακί.
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάει. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
3: Ναι, αλλά αυτός θέλει να νιώθει κερασάκι.
1: Ναι. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μη σταθείτε, λέει, στη σαν τη γη. Να σταθείτε στο ότι.
1: Το μήνυμα το γράψε ο Κυριάκος.
0: Να σταθείτε στο ότι όσο περνά τα χρόνια,
2: πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Να το...
3: Σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, εσύ αντιγύη
1: και
3: αυτού.
1: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή μία να βάλει και. Πού να πει και τίποτα άλλο ο άνθρωπος.
2: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο.
1: Όπως... Γιατί το πήρε τόσο στραβά. Αυτή δεν είναι.
2: Όπως ας πούμε, θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Κάντο.
2: Και να σου κάνω και να μου κάνει.
3: Κάντο.
2: Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώς.
4: Είναι κάντο, ρε.
1: Έχω μια πρόταση.
3: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
2: Μέχρι λέει που της είπα.
3: Να σπίζω με την άγνωστη.
2: Μέχρι λέει που της είπα να επισκεφθούμε ένα sex coach.
1: Μάλιστα. Έχω μια πρόταση να κάνω. Έχω μια πρόταση να κάνω τώρα.
4: Τι αν... είναι sex coach.
3: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορείς να μας δώσεις.
2: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες σε αυτό.
4: Και τι δηλαδή.
2: Και πας.
1: Ξέρουν πώς βάζουν σαν τη γη.
2: Όχι. Και πας και λες ότι η σεξουαλική μας ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει, άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε.
4: Είναι αυτό που από εκεί δίπλα και με ψυχώνει. Πάμε,
2: πλάκα. Σου βρίσκει λύσεις.
4: Δηλαδή.
2: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει την σεξουαλική σου.
3: Ο Κυριάκος, αν είχε πάει στο sex coach, θα ήξερε ότι ευθύνης δεν της αρέσει αντί.
1: Ο sex coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώς θα το κάνεις.
2: Όχι, ρε Γρηγόρη, το συζητάτε και σου λέει.
3: Σου γράφει μια συνταγή.
2: Κουβέντα, ρε παιδιά.
4: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
2: Όχι,
4: αυτός.
2: Δεν την κάνει. Ναι, αυτός εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
4: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνο μου.
2: Όχι, δεν μπορεί να εμβαθύνει μόνο σου.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν sex coach, είναι.
1: Λοιπόν, να πάρουμε ένα-δύο τηλέφωνα στον αέρα, να δούμε. 2-11.
3: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτό το ζευγάρι.
1: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
2: Παιδιά, πριν τη Σαντιγίλη ήταν όλα τέλεια.
3: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργία στη
1: Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα στη Σαντιγίλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σα.
2: Έλα, ρε Καλλιόπα. Όχι, όχι. Θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γεια σου, Καλλιόπη.
4: Τι ωραία
5: παρουσιάζει το κατανομερίο.
2: Άκουσα, αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σα παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
3: Λίγο με την Καλλιόπη. Όλο για τον εκατομμυριούχο, λέει. Για το The Tonight που δουλεύω εγώ, δεν λέει τίποτα.
2: Άκουσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλά. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Καλλιόπη, οι δυο μα, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία.
5: Είστε, ναι, ναι.
2: Ωραία. Επειδή πήρες για το δίλημα ζωής.
5: Α, όχι, σε... δίλημα. Α, είσαστε καταπληκτικοί.
2: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη μου. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ
1: όχι, όχι. Μην την κλείσεις. Μην την κλείσεις. Πες, Καλλιόπη, μίλα. Να δω, πες τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4.000 που κέρδισες στους φακέλους, τα έχεις φάει.
5: Όχι, όχι, τι. Όχι, το έχω, εννοείται.
2: Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα. Είμαι υπέροχος κι εγώ. Θα μου πεις για το δίλημα.
5: Όχι.
2: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
1: Δεν θέλει να μιλήσει.
5: Για το δίλημα, όχι.
1: Όχι για το δίλημα.
5: Εγώ πήρα να σας πω μια κατηγορία.
1: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
5: Παναγία,
1: είσαι υπέροχος.
2: Εξαιρετικός.
1: Νομίζω ότι Καλλιόπη μας δουλεύει στο τέλος, έτσι θα έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Καλλιόπη,
2: φιλάκια πολλά, καλημέρα.
1: Καλλιόπη, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια, την ευχαριστώ.
2: Δεν προλάβει να πει για την Άντση αυτή τη φορά η Καλλιόπη.
1: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Ακούσατε το δίλημα ζωής. Και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι της έβαλε σαν τυχή χωρίς να το θέλει.
5: Όντως.
1: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί, ποια είναι η άποψή σας?
5: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
2: Άντε πες τα, ρε παιδάκι.
1: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
5: Δηλαδή, θα σας πω. Όταν δεν σου αρέσει το στοματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνεις γενικά στη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Άμα το αρέσει.
3: Άμα τις έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει, βρε αγάπη μου.
4: Άσε μας, δεν
5: καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
1: Εντάξει, ναι,
2: λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
5: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος, παιδιά, έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες υπέροχες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Να μας πεις και ποια σου αρέσει. Στέλνεις μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Αποστολή είπα στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από την Κεσαριανή. Καλημέρα στην Ευανθία που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από τις 6 παρά παρακαλώ στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Στην Άλκιστη που μας ακούει από την Κεφαλονιά, στην Γιώτα, στο Δημήτρη, στην Αλεξάνδρα από την Πετρούπολη. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και εννοείται σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Και είσαστε, τι έπαθα σήμερα πρωί-πρωί, πρέπει να πιω λίγο νερό, Νίκο, έτσι. Τράβα, φέρε μου λίγο νεράκι, σε παρακαλώ. Που μας ακούτε από νωρίς το πρωί και είσαστε πιστά συντονισμένοι. Λοιπόν, το 2012, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, green βυσινάδα, green γκαζόζα, green μοχίτο και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλλα, green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Επιστρέφω όμως σε πολύ πολύ λίγο γιατί έχω και τα νέα για τον καιρό. Την πρώτη πρόγνωση, την πολύ πρωινή. Μην λείψει κανείς.
1: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό σφαίρα 102,2.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
5: 5050
6: 1471.
0: Ναι!
7: 12-12.
0: Μπράβο!
8: 19-40.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
15: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά!
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
16: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.
15: Σφαίρα.gr.

0: Πλησιάζουν οι διακοπές. Έτσι θέλω να ανοίξω το δεύτερο ημίωρο μου. Πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά οι άνθρωποι. Αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή. Λοιπόν, ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 είναι πρωινό σφαίρα 102,2 και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, έτσι με πολύ ενέργεια σήμερα, με πολύ κέφι χαρά και την δική τους μοναδική ενέργεια. Και μιας και είπα ενέργεια, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι πραγματικά στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Νίκο Καλούδη, σε παρακαλώ θερμά, πάτα το να ξεκινήσουμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 20 Μαΐου, στο βορειοανατολικό, στα βορειοανατολικά υπηρετικά μάλλον και το βόρειο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά υπηρετικά. Στην υπόλοιπη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι 4 με 6 Μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και μιας και λέμε για καλοκαίρι, μιας και λέμε για τα νέα για τον καιρό, μιας και λέμε όλα αυτά τα δικά μας, να σου πω και για την προστασία σου. Γιατί για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σου, επιλέγεις Luxurious Sun Care Stick SPF 50 Plus, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη και τα αυτιά και η ουλή. Με μήλι παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
3: ας πιάσω τουλάχιστον.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εντάξει, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει σήμερα. Σήμερα είμαι σε πολύ καλοκαιρινό mood. Δεν ξέρω τι θα μας πει και ο Σάκης μετά για τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, καλά τα είδαμε εμείς. Αλλά είμαι σε καλοκαιρινό mood. Ίσως γιατί μου στέλνετε και κάποια μηνύματα εδώ που μου λέτε ότι είσαστε διακοπές ή ετοιμάζεστε για διακοπές τον επόμενο μήνα. Αισθάνομαι δηλαδή ότι ήρθε το καλοκαίρι, ότι πρέπει να φύγω, να κλείσω, να πάω διακοπές. Πραγματικά. Λοιπόν, σκεφτείτε το τώρα. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferry. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εννοείται ότι έχουμε ένα νικητή και αυτή την εβδομάδα. Κληρώνουμε την Παρασκευή που θα κερδίσει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber χωρίς να χρεώνεσαι 6936 10 10 22, Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στη Σμαράγδα, που η Σμαράγδα μου το δημιούργησε όλο αυτό, γιατί μου έστειλε μήνυμα ότι είναι ήδη διακοπές. Γιατί λέει: Παναγή, υπάρχουμε και εμείς που έχουμε την άδεια το Μάιο για να πάρουν οι πιο προνομιούχοι Ιούλιο-Αύγουστο. Εντάξει, ναι, ισχύει. Βέβαια, εσύ τα βρίσκει λίγο πιο οικονομικά και δεν βρίσκει αυτό το χαμό που γίνεται στα ελληνικά νησιά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να κοιτάμε πάντα τη θετική πλευρά, παιδιά. Όχι, να κοιτάμε πάντα τη θετική πλευρά. Εντάξει, ωραίος και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, δεν λέω, αλλά και ο Μάιος μια χαρά είναι. Και ο Ιούνιος. Μου σου πω ότι ο Ιούνιος είναι καλύτερα από το να πας Ιούλιο, έτσι. Όχι, α, εγώ τα λέω. Λοιπόν, Seneca Medical Group είναι εδώ και είναι στην παρέα μας. Σας τα λέμε και σας τα ξαναλέμε, σας τα λέει και ο Γρηγόρης κάθε μέρα. Seneca Medical Group, μπορείς να κάνεις και τη θεραπεία PRP, που πραγματικά και ο Γρηγόρης έμεινε εντυπωσιασμένος. Γιατί δυναμώνει πάρα πολύ την τρίχα σου. SenecaMD.com, μπες να δεις λίγο τις κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα τώρα. Κάνουν την μεταμόσχευση μαλλιών μόνο γιατροί, ειδικοί στο είδος τους. Οπότε μπορείτε να μπείτε να κλείσετε ένα ραντεβού και στην κλινική της Πάτρας για να σας κατατοπίσουν και πραγματικά να σας λύσουν όλες τις απορίες. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Σημερινό email, αγαπητοί μου φίλοι, επέλεξα να είναι της Ζέτας
1: Μακρυπούλια
0: και του Θανάση.
1: Α.
0: Η Ζέτα και ο Θανάσης είναι ένα ζευγάρι παντρεμένοι, έχουν δύο παιδιά, το ένα τους παιδί είναι 26, το άλλο 28.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παντρεμένοι πάρα πολλά χρόνια, είναι παντρεμένοι ξέρω εγώ 30 χρόνια πως είναι. Και λένε ότι εδώ και 2 με 3 χρόνια μας λέει η Ζέτα, παιδιά λέει παραδέχομαι και εγώ, το παραδέχεται.
2: 28 το ένα και το άλλο.
0: 26. Δεν έχει σχέση αυτό, είναι και καλά.
2: Γιατί το είπες, κάθομαι και γράφω.
0: Ναι, συγγνώμη, εντάξει ρε παιδί μου. Εδώ λέει και 2 με 3 χρόνια, Γρηγόρη, ακούς, γιατί μετά θα με ξαναρωτάς και με κνευρίζω.
1: Σ' πάρα πολύ
0: αυτό.
1: Καλά, ωραία. Βλέπω κάτι.
0: Ναι, όχι να μην βλέπεις, να κάνουμε εκπομπή τώρα, μιλάμε ένα δίλημα. Δεν θα ξαναπώ, στο λέω.
1: Παναγίες,
0: θα το αναλάβεις, θα στα δώσω και τα mail, να τα αναλάβεις εσύ.
1: Σε προσέχω πάρα πολύ.
0: Όχι, καλά. Δεν με προσέχεις, θέλω να με κοιτάς.
1: Τι είσαι, ρε,
2: κοίτα τον και εσύ, ρε πουλάκι μου.
0: Εδώ λέει και 2 με 3 χρόνια, το παραδέχομαι λέει και εγώ, την ίδια άποψη λέει έχει και ο σύζυγός μου ο Θανάσης, ότι η σεξουαλική μας ζωή δεν πάει καλά.
1: Μάλιστα.
0: Κάναμε κουβέντα, μου κάνει ο Θανάσης βασικά, γιατί εκείνος είναι που έχει το θέμα. Μάλλον είναι αυτό που λέει η Νάνση, ότι σε αυτή την ηλικία η γυναίκα δεν έχει και πολύ το μυαλό της στο
1: σεξ.
0: Πόσο
1: είναι?
0: Το παραδέχεται και η ίδια δηλαδή.
1: Πόσο είναι?
0: Είναι 52, 52, ο άλλος είναι 55.
1: Μάλιστα.
0: Και αποφασίσαμε, γιατί μου έκανε πάρα πολλά παράπονα ο Θανάσης, ότι δεν θέλω να σκεφτώ άλλη γυναίκα, δεν θέλω, 30 χρόνια είμαστε παντρεμένοι, δεν έχω πάει με άλλη γυναίκα, δεν έχω κοιτάξει άλλη γυναίκα, αλλά θέλω να σεβαστείς και εσύ αυτό το πρόβλημα που έχουμε στο σεξουαλικό κομμάτι, γιατί για μένα
2: εγώ
0: είναι βασικό.
2: Εγώ δεν είπα μόνο για τις γυναίκες πάντως, εγώ είπα και για τους άντρες.
0: Και για τους άντρες, είπες.
2: Γιατί και οι άντρες περνάνε ανθρώπαυση.
1: Συμφωνώ. Αλλά το ζήτημα είναι τι πρόβλημα έχουν.
0: Αποφασίσανε,
1: δεν κάνουν σεξ,
0: δηλαδή. Ναι, δεν κάνουν σεξ και όταν κάνουν αραιά και που δεν είναι ποιοτικό. Είναι ξενέρωτο, όπως μας λέει η ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί λέει να ευθύνομαι και εγώ, να το πάρω λέει και πάνω μου το μερίδιο ευθύνης μου. Δεν έχω θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί πέρα λέει αποφασίσαμε στο τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Αποφασίσαμε λέει να πάμε σε ένα σύμβουλο υγείας, σεξουαλικής υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Μη σας τα πολυλογώ λέει, παιδιά. Μετά από κάποιες συνεδρίες, ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας μας είπε.
1: Να χωρίσουν.
0: Όχι. να προσπαθήσετε να ανανεώσετε λίγο το σεξουαλικό σας κομμάτι. Είτε λέει αυτό θα είναι κάποια σε ένα sex shop, κάποια πώς θα λένε, sex toys, ερωτικά βοηθήματα. Λέει παιδιά, δεν σας το κρύβω. Λέει παιδιά, ίσως να δείτε λέει, μια ταινία ερωτικού περιεχομένου μαζί. Να κάνετε πράγματα όταν είστε δυο σας στο σπίτι. Παιδιά, λέει όλα αυτά που μου είπε ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας, εγώ ντρέπομαι να τα κάνω. Δεν μπορώ να τα κάνω με τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Πέστε μου, λέει, σας παρακαλώ, δεν θέλω να χάσω τον άντρα μου, τον αγαπάω. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είμαι σε ένα αδιέξοδο, τι να κάνω και πώς.
1: Να μην, πώς τη λένε, Ζέτα.
0: Ζέτα,
1: αγαπητή μου Ζέτα.
0: Ναι.
1: Θα σου μιλήσω σαν ένα
0: άνθρωπο. Δεν απαντάς, δεν στέλνεις επιστολή κι εσύ.
1: Ναι, όχι, okay, γράφε.
2: Αγαπητή μου Ζέτα, σου γράφω αυτό το γράμμα.
1: Αγαπητή Ζέτα.
0: Στοπ.
1: Σου γράφω αυτό το γράμμα, θέλοντας να σου πω.
2: Όχι.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τον δισταγμό σου γιατί μερικοί άνθρωποι όπως και εγώ δεν έχουμε μάθει με τέτοια πράγματα. Ούτε βοηθήματα. Ξέρω εγώ άλλους που έχουν ολόκληρα βαλιτσάκια.
0: Ο άλλος λέει τρελάθηκε ο Θανάσης μετά από αυτό. Έπιγε, λέει, πήρε το τι χειροπέδε.
2: Χειροπέδε. Α, χειροπέδε.
0: Το τι λέει δονητέ. Το τι κούκλε πλαστικέ.
1: Μιλάω όμω. Μιλάω. Μιλούσα.
2: Πήρε κούκλα πλαστική ο Θανάσης.
1: Το θυμάσαι που έλεγα αγαπητή Ζέτα. Το θυμάσαι τώρα το έλεγα.
0: Μα θέλω να σου
2: πει ότι ο Θανάσης πήρε μέχρι και κούκλα. Πλαστική ο
0: Θανάσης. Ωραία, εντάξει.
1: Αγαπητή Ζέτα.
0: Ναι.
1: Εύχομαι καταρχάς η δική σου να είναι καλά.
0: Θα γυρίσω σύντομα, stop.
1: Εδώ στα ξένα που είμαι, σε σκέφτομαι. Λοιπόν, άκου τώρα, Ζέτα, σε καταλαβαίνω και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αυτή το καταστάσεων. Τώρα που βλέπω κάτι βαλιτσάκια, έχουν μέσα χειροπέδες αυτά. Δεν κανα... αν ουσιαστικά δεν κάνει, ή θα το βρείτε μόνοι σας.
2: Ο Ανομαλάρα στην κούκλα, τι την πήρε που να είναι μαζί με
0: την κούκλα. Πήρε, λέει, μια και πήγε, λέει, πήρε, γέμισε δύο τσάντες πράγματα.
3: Τι φίλο.
1: Μπορεί να του την κάνω δώρα την κούκλα. Ξέρω εγώ, σου λέει, αφού δεν πας, που δεν πας, πάρε μια κούκλα. Λοιπόν,
0: τώρα, μη συγκρίνεις όμως εξιδίων, γιατί εσύ από ό,τι έχω μάθει, επιβίτορα στο κρεβάτι. Ο άλλος μπορεί να είναι πιο χλεβές.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ. Καμία σχέση. Είμαι ένα ήσυχο μικρό κατσικάκι.
0: Η Νάνση.
1: Από τη φάρμα. Τι σχέση έχω εγώ με αυτό το υπέροχο ζώο άλογο που είπες, επιβίτορας. Θεωρείται άλογο, έτσι. Εγώ είμαι ένα μικρό κατσικάκι.
0: Αποκλείεται να σε μικρό.
1: Ένα μικρό κατσικάκι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Παιδιά, θα πούμε για τη Ζέτα και το Θανάση. Ή θα βοκαλίζεστε μεταξύ σας.
1: Κάποια που είδανε το βράχτη και κάνουν τσικ τσικ τσικ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση στις
1: δεκαετίες. Κι όμως, κι όμως.
0: Καλά, εντάξει. Νάνση, μίλα.
1: Λοιπόν, τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε.
2: Άμα μιλήσω για τον Γρηγόρη, μιλάω για μένα.
1: Τι θα κάνετε. Τι να κάνετε. Να χωρίσετε.
0: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, τώρα στα πίσω-πίσω.
1: Τι είναι πίσω-πίσω. Αν σας ενδιαφέρει πιο πολύ το σεξ από τη σχέση σας, να χωρίσετε. Αν είναι πιο σημαντικό το σεξ από την ύπαρξή σας, να χωρίσετε.
0: Η φίλη μου η Δέσποινα μου λέει ότι η κοπέλα θέλει ανανέωση.
1: Α, σε τι? Άντρα θέλει να βρει άλλον.
2: Όχι, αφού γράφει τον θέλει τον άντρα της.
1: Ωραία. Άμα το θέλει τον άντρα της, τότε ας σταματήσουν όλα αυτά.
2: Μα τι να την κάνει και την κούκλα μαζί.
1: Ας πάνε μια εκδρομή. Ας πάνε να κάνουν κάτι πολύ ωραίο. Άκου, ας πω μια ωραία πρόταση.
0: Γρηγόρη μου, δεν θέλουν να πάνε εκδρομή. Να κάνουν καλό σεξ θέλουν.
1: Άκουσέ με τίποτα. Πρέπει να χαλαρώσουν. Τους έχει γίνει έμονη ιδέα και αυτό το πράγμα τους κάνει κακό. Ας πούμε, πρώτη φάση. Να πάνε να κάνουν κάπου μπάνιο στη θάλασσα. Όχι τώρα, γυμνή.
0: Γρηγόρη μου, η άλλη ντρέπεται εδώ πέρα να τα κάνει στο κρεβάτι της, θα τα κάνει στην παραλία.
1: Να πάνε κάπου σε μια παραλία γυμνιστών, κάπου που επιτρέπεται, δεν ξέρω πού. Και να κάνουν γυμνισμό, να κάνουν
0: γυμνισμό. Ντρέπεται, σου λέει, έχει ηθικές αναστολές τέτοιες.
1: Μέσα στη θάλασσα, ρε παιδί, μας ξεβρακωθεί μέσα στη θάλασσα αυτή. Λοιπόν, και πραγματικά.
0: Γρηγόρη, γίνεσαι πολύ ρηχός.
1: Γίνομαι ρηχός, γίνομαι κάπου που να είναι βαθιά. Λοιπόν, να πάνε κάπου να κάνουν.
3: Δηλαδή, όταν μπει μέσα να βγάλει το.
1: Να τα βγάλει όλα, ναι. Να τα βγάλει όλα, να μείνουν έτσι κι αυτό έξω.
0: Εγώ από ό,τι έχω κόψει αυτή είναι πολύ ντροπαλή. Εδώ σου λέει δεν θέλει χειροπέδες.
2: Έλα μωρέ τώρα, ήταν 30 χρόνια και ήταν μια χαρά. Ξαφνικά τώρα υπάρχει πρόβλημα.
1: Ξαφνικά γίνεται αυτό.
0: Ναι, όχι, γιατί σου λέει ότι το πολύ του κυρελέσουν το βαριέται και ο
1: παπάς.
2: Άρα τον έχει βαρεθεί.
3: Και μετά που χτυθούν, τι θα γίνει.
1: Να σου πω, θα βγουν εξω και θα πετάνε πέτρες στον κόσμο. Κάτι ερωτήσει μου
3: κάνει. Τι να κάνουμε στην θάλασσα.
1: Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι υπάρχουν φράσεις που λένε πάρα πολλοί άντρες. Το έχω ακούσει κατά κόρον αυτό να συμβαίνει που να λένε ή πιάνω τον μπούτι μου ή πιάνω τον μπούτι τη, το ίδιο είναι. Όταν έρθει σε αυτή την κατάσταση, φίλε.
0: Χωρίζεις, τι κάνεις.
1: Ή χωρίζεις ή λες ότι εγώ μένω με τον άλλον για άλλα πράγματα. Αλλά λίγο τη φάση του σεξ αυτή του ενηρικού που λες, την ξεχνάς. Και, και ξανακούω πάρα πολύ κόσμο να το λέει αυτό. Άντρες το έχω ακούσει έτσι και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η φράση. Δεν μου αρέσει καθόλου γιατί είναι πολύ υποτιμητικό. Ή πιάνει τον πούτι μου, πιάνει τον πούτι της.
0: Καλά, χάρη λόγο.
1: Καταλαβαίνω τι λέει ρε παιδί μου, ότι είναι τώρα πια ένα γίναν τα κορμιά μας μετά από τόσο καιρό. Αλλά ή ένα νέο σέτο, αν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, πάντως το σίγουρο δεν είναι να βρει λύση να πηγαίνει με άλλες γυναίκες και αυτή να κάθεται εκεί και να την κοροϊδεύει.
0: Μα αυτό είπε και αυτό, sorry. Γι' αυτό να πάμε σε ένα σύμβουλο σεξουαλικής υγείας για να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε την ερωτική μας ζωή. Αλλά οι άλλοι από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν, ντρέπεται, δεν είναι, δεν είναι.
2: Εντάξει, ας το συζητήσει μαζί του και ας την ξεκλειδώσει εκείνος.
0: Πώς ρε Νάνση?
2: Ρε Παναγή, θες να πάμε στο σπίτι να τους πάρουμε κάτω, να τους βάλουμε έναν έναν, τι θα κάνουνε?
0: Πάμε σκηνοθεσία, λοιπόν, εσύ.
2: Πώς και τι και αυτά. Όταν υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο έχει θέμα, θα συζητήσει μεταξύ τους, εμείς θα τους πούμε.
1: Εγώ είπα μία λύση,
3: πραγματικά.
1: Πιστεύω ότι ένα από τα ωραιότερα πράγματα, επειδή έχουμε μάθει να είμαστε συνεχώς με σώρουχο και με ρούχα, όταν απελευθερωθείς μέσα στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ ωραίο για το κορμί. Άκουσα με τι σου λέω. Αν ήμουν αυτό, θα του έλεγα, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να κάνετε γυμνή μπάνιο. Okay. Αλλά χωρίς πίεση. Πάτε χέρι-χέρι, φιληθείτε.
2: Ας κλείσουν ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και εσείς στη θάλασσα.
1: Δεν μα καταλαβαίνω.
2: Με πισίνα.
1: Άμα κολλήσουν, δεν καταλαβαίνεις τι
3: κάνει. Μα δεν θα κάνουν σεξ. Δεν σου λέει γυμνή.
1: Δεν σου λέει γυμνή, γυμνή να κάνουν.
2: Να
1: κολυμπήσουν.
2: Όπου ξενέρωμα.
3: Με τα ψάρια μαζί.
1: Ρε ξεκινήσει έτσι και θα καταλήξουν εκεί.
2: Όπου ξενέρωμα.
0: Εγώ θα βούτα μέσα να δω. Έχει ανάσα.
1: Τι βλακίες ακούω.
2: Τι βούτα μέσα. Χαμένε ή που θε και βούτα μέσα.
1: Θα την πνίξει τη γυναίκα.
2: Βόηδακλα που θέλει και βούτα μέσα.
0: Κράτα την ανάσα σου, ανάρα μου, αμούμε.
1: Ρε τη βλακή σ' ακούω.
3: Πόσα δαχτυλάκια σου κάνουν εκεί.
1: Να πούνε μέσα γυμνοί και την ώρα που πάνε γυμνοί μέσα μου στη θάλασσα, γκράου ο Μπιλάρας, εμφανίζεται ο Μπιλάρας, γκράου και τα λύνει όλα.
0: Ναι,
1: ο Μπιλάρας. Ο Μπιλάρας είναι ένας φίλος πάρα πολύ καλός που εμφανίζεται τέτοιες καταστάσεις γυμνός μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που είναι γυμνός μέσα στη θάλασσα. Πάντα. Χειμώνα, καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Γκράου ο Μπιλάρας και λύνε
2: τα λεφτά. Και γκράου και γκρίου.
0: Η Νάνση δεν βοήθησε πολύ σήμερα.
2: Τι να βοηθήσω τώρα.
1: Παρακαλώ, 2-11-7-0-0-7-9-31.
2: Έφερε ο άλλος την κούκλα από εδώ ο Γρηγόρης να πάει στη θάλασσα, μην κάνουν τίποτα. Ας την πιάσει ο άντρας της, σιγά σιγά άμα είναι να τη βοηθήσει.
1: Για να πούμε τη...
2: να απελευθερωθεί.
1: Να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.
0: Λες να μην έχει προσπαθήσει.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Για μουρόχαυλο τον κόβο. Καλώς την Καλλιόπη.
1: Τι γίνεται?
4: Γρηγόρη, είσαι υπέροχο στην τριόρθη.
2: Και στο Instagram, αφού μου τα γράφει συνέχεια.
4: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ,
2: Καλλιόπη. Και χαρακτηρίζει
4: από πέσω.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Καλλιόπη, δεν ακούει τώρα.
0: Πήρες για το δίλημα.
4: Α, εγώ πήρα να σας πω μια καλημέρα. Είσαι καταπληκτική. Σας πέρα.
0: Ναι, αλλά έχουμε δίλημα τώρα, βρε Καλλιόπη. Δεν σεβόμαστε τις στήλες, δεν σεβόμαστε τίποτα πια. Ένα λεπτάκι.
4: Μια καλή. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ναι, όταν έπαιρνε τα λεφτά όμως από την εκπομπή, καλά ήταν. Τώρα τις στείλες. Να μην τα σεβαστούμε.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Όταν πήρες την 4.000, καλά ήταν.
1: 4.000. Γεια σου, Καλλιόπη.
0: Φιλάκια, Καλλιόπη μου, καλημέρα.
1: Δεν την πειράζει την Καλλιόπη. Καλλιόπη μας είναι πάντα έτσι να πει μια καλή κουβέντα. Δεν θέλει. Πόμε τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Τι προτείνετε να κάνει Ζέτα?
5: Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Πόσο ρομαντικός άνθρωπος είσαι, Παναγία μου.
0: Ξενέρωτος είναι, δεν είναι ρομαντικός.
1: Καλά, άκου, καλά.
5: Είναι άλλη γενιά, Παναγή μου, γιατί εγώ.
0: Άντε, μωρέ τώρα, να πάει να γδυθούν με θάλασσα. Λες και κάτι τρίξει τα γύφτια να γδυθούν με θάλασσα.
5: Άκου, άκου, Παναγή μου, άκου. Όταν είσαι στα 20, το κάνει γιατί θέλει να νιώσει αυτό που νιώθει σαν τα κουνέλια.
1: Ακριβώς, όπως το λες.
5: Όταν έχει ηλικία, θες την ποιότητα. Θέλεις το πριν.
0: Ποιότητα, δεν έχουμε ποιότητα. Σεξ καλό θέλουμε να κάνουν οι άνθρωποι. Ρε,
1: αυτό εννοεί. Ποιότητα εννοεί.
0: Μα τι ποιότητα.
1: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Δεν θες την ποσότητα. Θες όλο το.
0: Μα ποσότητα θέλει ο άνθρωπος, λέμε. Δεν κάνει καλό σεξ.
1: Ρε τι ποσότητα, εδώ δεν κάνει καθόλου. Εσύ ποσότητα θες. Ποιότητα θέλει.
5: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει η Ζέτα να το συζητήσει με τον άνθρωπό τη και πρέπει αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, δεν το έχει σκεφτεί.
5: Πάνω απ' όλα για μια γυναίκα είναι η εμπιστοσύνη. Και να χαλαρώσει, οπότε αν χαλαρώσει εκείνη, όλα θα πάνε.
1: Δηλαδή, ας πούμε τώρα, να σου εξηγήσω.
0: Χαλαρή, να μα χαλαρώσει κι άλλο.
1: Άκουσε με, ρε φίλε, λίγο, κάτι άλλο τώρα. Το όνομά σου πώς είναι, αγαπημένη,
0: πλάσσε στο
1: τηλέφωνο. Μίλα καλά. Νάντια, τι ωραίο τραγούδι αυτό, πολύ ωραίο. Βάλ το λίγο να παίξει μετά έτσι για λίγο τον Νάντια του Καρβελά.
0: Να χαλαρώσει, να γυρίσει.
1: Νάντια μου, ας πούμε, σταμάτα, μίλα όμορφα λίγο. Μίλα όμορφα. Νάντια, α πούμε, τώρα είναι πολύ ωραίο να πάρει Νάντια, να του πάρει λίγο λάδι, baby oil.
0: Και τώρα το πας καλά. Πού να το βάλει.
1: Α, η Νάντια λέω, η Ζέτα. Ναι. Αν είναι η Νάντια, ας πάει η Νάντια.
0: Πού να το απλώσει το baby oil.
1: Λέω ότι η Νάντια θα με καταλάβει. Η Ζέτα, να πάρει η Ζέτα. Γιατί παρεξηγηθεί και η Ζέτα τώρα σε όλη την Νάντια. Στον άντρα τη Ζέτα.
5: Λοιπόν. Εκτός από αυτό, στα 30 να δει την Νάντια. Θα τον άλλον που λέγεται το πουλί μου και λάβησε.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι να πάει η Ζέτα, να πάρει λέει, να τον τρύψει, να του κάνει ένα χαλαρωτικό μασάζ, να είναι μόνη τους και να του κάνει παντού όλα τα ωραία σημεία, σιγά σιγά, χωρίς άγχος, όλα θα έρθουν σιγά σιγά.
2: Πάλι δηλαδή λέμε πώς θα ικανοποιήσουμε τον άντρα.
5: Όχι, μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Βε, συγγνώμη λίγο, το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν κάνει κούκου στον άντρα, πώς θα το κάνει στη γυναίκα.
5: Θα του κάνει αυτόν, αυτό είναι δυσάρεστο, ας το κάνει στη Ζέτα.
2: Μα αυτό δεν έχει πρόβλημα να του κάνει κούκου. Απλά το πρόβλημα είναι ότι όταν του κάνει κούκου είναι ξενέρωτο.
0: Αυτή είναι η ξενέρωτη της υπόθεσης, όχι αυτό.
1: Αυτή είναι τελικά, τι αυτό.
2: Όχι, αυτός. Λέει ότι το σεξ τους είναι ξενέρωτο. Ποιος μας έστειλε
5: αυτό. Ναι, είναι ξενέρωτο, ναι, αλλά αυτή δεν πράγμα.
0: Μπράβο, αυτή δεν προτίθεται να κάνει κάτι. Αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα.
5: Δεν είπαμε και αυτή να κάνει τη μαϊμό, ας κάνει κάτι όμως.
0: Ας κάνει όμως κάτι και αυτή λίγο.
1: Ναι, μαντάμ, τι σας είπαμε. Κάνε κάτι, μωρί. Είστε κυρία Καρδινάλα, είστε.
0: Μωρί Ζέτα.
2: Το πρόβλημα είναι, ρε παιδιά, να τα βρουν και οι δύο. Όχι να κάνει η Ζέτα για να φτιάξει τον άντρα της.
0: Μα εκείνη το έχει το θέμα, την ξενερωσιά.
2: Γιατί το έχει, ποιος το στείλε το mail.
1: Τι μας
2: έλεγε τόση ώρα.
5: Τα ισόρουχα οι γυναίκες και γενικά ό,τι κάνουμε και ξέρουμε ότι το βράδυ θα το κάνουμε. Θα πάμε κομμωτήριο, θα βάλουμε ισόρουχα, θα το κάνουμε για μας.
1: Εντάξει, να σου, όμως, Νάντια, να σου πω όμως κάτι, συμβαίνει και κάτι φοβερό που παθαίνεται κάτι ξενέρωτα φοβερά. Πας να σκίσεις ένα ισόρουχο, ας πούμε, πάνω στη φάση που λες
2: να
1: το κάνω. Ακούς! Ακούς! Αυτό μη είναι ακριβό μη! Μα είναι δυνατόν τώρα! Μα είναι δυνατόν να πας να σκίσεις το εσώρουχο και να πάρεις απάντηση από τη γυναίκα κάτω!
5: Ξέρεις ότι ο άντρας σου δεν το σκίσει. Εμένα προσωπικά δεν το σκίσει. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θα πάω μάνα μου να δώσω χρόνο.
1: Έτσι, μπράβο! Μπράβο, Νάντια! Μπράβο, Νάντια! Τι μου βάζεις εσώρουχα!
2: Άμα το ξέρεις ότι τα σκίσεις, θα κάνεις αυτό που λέει η Νάντια. Πολύ σωστή.
5: Α, βέβαια. Παίρνει το μπρος και το κάνει.
1: Να σε ειδοποιάω. Φόρα εσώρουχα που θα σκιστεί.
2: Όλες το κάνουμε αυτό. Όταν ξέρουμε ότι κάποιος τα σκίζει, βάζουμε τα φτηνά μας.
3: Δεν ξέρουμε, ρε φίλε, ότι σημαίνει.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ακούω πώς τη λέει. Είναι δεδομένο, λέει αυτό.
5: Μα ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
1: Έχει ένα σιρτάρι η Νάση που γράφει για σκίσιμο και τα γερά. Γιατί ναι. Παίρνει από τα γερά ή για σκίσιμο.
2: Να πούμε λίγο ότι η Ζέτα είναι 52 και άντρες της είναι 55. Ότι είναι και οι δύο. Η Ζέτα μπορεί να είναι στην προεμινόπαυση, στην εμινόπαυση. Να μιλήσουμε και λίγο για αυτό το πράγμα. Να μιλήσουμε λίγο ότι οι άντρες δεν δέχονται ή δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι ενημερωμένοι.
1: Τι θα κάνω, έχω ορμές.
2: Σταμάτα λίγο, ρε
1: παιδιά.
2: Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που οι άντρες δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει αυτή η περίοδος για τη γυναίκα.
1: Γιατί, συγγνώμη, οι γυναίκες έχουν καταλάβει τι τραβάνε οι άντρες. Τι είναι αυτά που λες, μπορεί να συνεχώς συνέχεια αυτό το πράγμα κάνεις. Μην βάζεις και αμήνωμα για τους άντρες τώρα.
2: Δεν θέλω να αμυνθείς, άφησε με να ολοκληρώσω.
1: Μα ναι, τι θες να πεις,
2: δηλαδή. Η περίοδος της προεμινόπαυσης για τις γυναίκες και η εμινόπαυση είναι αυτά τα 3-4 χρόνια, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί έχει πάνω κάτω στην ψυχολογία της που μπορεί να τη λες τρελή. Είναι ότι μπορεί, ας πούμε, να ζεσταίνεται, να κρυώνει. Έχω ακούσει από γυναίκες που μπαίνουν μέσα στο ψυγείο. Που κυκλοφορούν το χειμώνα με το βρακί τους έξω στο μπαλκόνι. Είναι τα ups and downs στην ψυχολογία σου για 1000 πράγματα.
0: Ναι, και φυσικά.
1: Ναι, και είναι σεβαστό αυτό.
2: Άκου, αν λες τα ξέρω, δεν μπορεί σε μια γυναίκα που είναι σε αυτή την ηλικία να της λες ότι εγώ θέλω αυτό και θέλω εκείνο. Πρέπει να την καταλάβεις κιόλας.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό.
2: Γιατί υπάρχουν και κάποιες
0: αυτή
2: ηλικίες που η γυναίκα χρειάζεται τρυφερότητα και θέλει
1: πάντα
2: μια
1: χρειάζεται
2: άλλη
1: τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα χρειάζεται.
2: Άλλη προσέγγιση.
1: Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα.
2: Θέλει μια άλλη προσέγγιση.
1: Δεν μου απαντάς αυτό που σου λέω όμως. Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα.
2: Να θέλει παραπάνω.
1: Πάντα, ναι. Και συγγνώμη, Νάντια, ένα λεπτό και θα το κλείσεις εσύ το τηλέφωνο. Ότι και ο άντρας μπορεί να συμβούν ακριβώς τα ίδια. Να σταματήσει, ναι, να έχει ορμές, να περάσει πάρα πολύ δύσκολα.
2: Ναι.
1: Ζητάς κατανόηση που δεν την παίρνει πολλές φορές από τη γυναίκα. Τι έγινε, έκανες τίποτα άλλο, το κάνεις μόνος σου, γιατί δεν έχεις όρεξη, είναι αλλού το μυαλό σου, πολύ δουλεύεις, πολύ κάνεις. Τρώνε και μεγάλη επίθεση οι άντρες κάποια στιγμή όταν ένα διάστημα στη ζωή τους δεν έχουν στήσει.
0: Γιατί
1: το σοβαρεύουν και το σοβαρεύουν συνάντηση. Δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για την μία πλευρά.
2: Γιατί οι ηλικίες που μας έδωσε είναι αυτές, Παναγή.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά.
2: Και λέω λοιπόν ότι και οι δύο σε αυτή την ηλικία, επειδή δεν το σοβαρεύω έτσι απλά, ένα είναι το πρόβλημα στα ζευγάρια. Το ότι δεν λένε την αλήθεια.
6: Πείτε την αλήθεια. Πείτε την αλήθεια.
0: Δεν θεωρώ από την άλλη το ότι ακόμα και σε αυτή τη φάση, είτε του άντρα είτε τη γυναίκα, το άλλο άτομο, ο άντρα ή η γυναίκα, να προσπαθεί να σε ανεβάσει.
1: Ωραία, να πει κάτι σε αυτό. Και η Νάντια, Νάντια, κλείσε λίγο. Δεν σε θεωρώ παρακαλώ.
0: Ότι, α, εγώ προσπαθώ να σώσω την ερωτική μου ζωή, να τη βελτιώσω, αλλά γιατί δεν σέβομαι την προεμινόπαυση. Όχι, ακόμα και σε αυτή τη φάση τη γυναίκα προσπάθησε να την ανεβάσει.
1: Συμφωνώ.
0: Προσπάθησε να την
2: ανεβάσει. Αυτό λέμε. Ότι να μιλάνε.
1: Και να τη δικαιολογήσει.
0: Δηλαδή δεν πρέπει να γυρίσει εσύ και να πει α, προεμινόπαυση, εντάξει.
2: Πολλέ φορέ οι άνθρωποι περνάνε σε αυτή τη φάση που τους συμβαίνει αυτό στο σώμα τους, δεν το ξέρουν, δεν αναγνωρίζουν τα σημάδια και νομίζουν ότι τους θέλει ο σύντροφός τους. Δεν τους θέλει ο σύντροφός τους.
1: Έχουμε την Νάντια στο τηλέφωνο να πει και η Νάντια κάτι. Νάντια, κλείσε σε παρακαλώ εσύ όπως θέλεις. Πες μας την άποψή σου, Νάντια μου. Όχι, Νάντια μου, να κλείσει το τηλέφωνο. Όχι, ρε φίλε. Νάντια μου, γλυκά, αν με ακούσε, εννοούσα να κλείσει.
0: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Κλείσει όπως θέλεις, είπα. Κλείσει πώς. Δηλαδή, πώς αλλιώς να κλείσει το τηλέφωνο. Να το πετάξει στον αέρα και να το βαρέσει το κεφάλι. άμα τη έλεγα, Νάντια μου, σε ευχαριστούμε πολύ, κλείσε. το κλείσει όπως θέλεις, εννοούμε ενλοκτικά. Πώς να κλείσει το τηλέφωνο αλλιώς. Πώς το κλείσει το τηλέφωνο, με πώς.
0: Εντάξει, ρε Γρηγόρη.
1: Με καράτε να το κλείσει.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Μα δεν είμαι πια σε κατάσταση.
0: Προεμινόπαυση κι εσύ.
7: Αχμάη μου. Πάη μου.
8: Κοίτα, Μιχάλη μου. Το χάλι μου.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Έτσι και πριν σας αφήσω, θέλω να δούμε λίγο και τα σημαντικά, γιατί ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει, ρε παιδί μου, να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το Τόζι, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες MyCosmos, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με απόλυτη σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Ο Καλουδάκος μου εδώ απέναντι είναι, κοιμάται όρθιο σήμερα, νιστάζει, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εντάξει, θα έρθει τώρα ο Γρηγόρης, θα μας κάνει λίγο το ταβαντούρι του εδώ μέσα και θα ανοίξει το μάτι, μην αγχώνεστε. Γρηγόρης Αρναούτογλου σε πολύ πολύ λίγο θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου, Γιώργος Λιανός σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο. Ελπίζω να μην έχει θέμα με το ίντερνετ σήμερα. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 που αλλού εδώ στον Σφαίρα 102,2 εννοείται, στο σπίτι μας, δεν το συζητάμε αυτό, δεν αλλάζει. Και να σας πω για τον τροχό της τύχης. Όχι το τηλεπαιχνίδι. Γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος? Κάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Άκου τώρα εδώ να δεις. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
7: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ανεβόμαστε!
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
19: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
19: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
19: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
22: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
23: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό
24: ξεκινάει. Δεν ακούω, είμαστε τιμή. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
25: Ναι.
26: Έλα ρε παιδί μου.
27: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
28: Γρηγόρης Αρναούτο.
29: Γρηγόρης Αρναούτο.
30: Να τα βραχιάζα.
31: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχα λάσει πάρα πολύ.
32: Γιώργος Λιανός.
33: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
34: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
35: Νάνση Αδωρούλα.
36: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
37: Παναγή Γιορτζάτο.
38: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
39: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
40: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
41: Τώρα, τι γίνεται τώρα?

0: Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα. Έλα, και καλώς ήρθατε για ακόμη μία ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό. Νίκο, γιατί δεν έχεις πάρει το μικρόφωνο σου ακόμα μπροστά σου, σε παρακαλώ. Γιώργο μου.
1: Έλα ρε.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, τι κάνεις, πού είσαι, κάτω από το μπαγκό? Πού είσαι και δεν σε ακούω καλά.
0: Περίμενε Γιώργο, μίλα λίγο, κάλυψε με σε παρακαλώ. Κάτσε λίγο.
1: Τεταρτούλα σήμερα, 20 του μηνός, δεν ξέρω ποιος γιορτάζει. Τι έγινε?
0: Θα σου πω εγώ, περίμενε, γιορτάζει η Λιδία, η Λίδα και ο Θαλής.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Α, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Με απόφαση λέει του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων, 20 Μαΐου έχει κηρυχθεί ως Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας για να υπομνηστούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και να και το λοιπόν τέλος πάντων αυτών των ανθρώπων. Πολύ σημαντικό πράγμα οι μέλισσες, να σταθούμε εκεί.
1: Επίσης. Δεν θα πει τα κλασικά κλισέ ότι αν εξαφανιστούν οι μελίσσες, μετράμε μετά αντίστροφα.
0: Ναι.
3: Αυτό γιατί, γιατί όμως.
1: Γιατί κάνουν την επικονίαση. Δηλαδή πάνε και αφήνουν τη γύρη πάνω στα λουλουδάκια και αυτά μετά όσα είναι καρποφόρα, βγάζουν καρπούς κτλ.
0: Και να σου πω και κάτι, ρε Γιώργο, τι ωραίο πράγμα το μέλι, παιδιά. Τι ωραίο πράγμα.
1: Γιατί
0: το
1: μέλισσα.
0: Μέλι. Εντάξει, ωραία, τώρα η μέλισσα. Η μέλισσα, ναι, αλλά το μέλι. Τι και βγάζει η θεία μου η Στάμο στην Κεφαλονιά ένα ωραίο μέλι, παιδιά. Θα πρέπει να σα φέρω κάποια στιγμή.
1: Θεία σου η Στάμο.
0: Ναι.
1: Μα τι βλάχορα εσύ.
0: Τι ωραίο μέλι, ρε παιδιά. Φέρνω πάντα κάθε φορά που έρχομαι 2-3 βάζα. Πάω και παίρνω. Αλλά να προχωρήσουμε και παρακάτω. Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας σήμερα.
1: Ναι.
0: Η Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας λέει γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου επειδή την ημέρα αυτή το 1875 υπογράφηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η Συνθήκη του Μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέλει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και η μετρολογία λέει είναι επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων της μονάδας.
1: Τα έχουν κάνει κατά οι Αγγλοσάξονες. Οι Αγγλοσάξονες τα έχουν κάνει κατά με τα μίλια και τις γιάρδες και τα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι, ισχύει. Με τις ίντσες και όλα αυτά που μας μπερδεύουν οι Αμερικάνοι από την άλλη, έχουμε μπερδευτεί. Εμείς ξέρουμε τα σαντιμέτρη πόσο είναι, 10, 12, 15, 18, 20.
1: Τελειώσαμε.
0: Αυτό είναι. Και Ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα σήμερα. Και επίσης Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Αυτά με τις ημέρες. Για πάμε στο σαν σήμερα να ρίξουμε μια ματιά.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν το 1874, πολλά χρόνια πριν, που ο Λιβάι Στρος κυκλοφορεί το πρώτο τζιν με κόπιτσες στην τιμή των 13 δολαρίων ή 12, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1902 η Κούβα ανεξαρτητοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ενώ το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κάλυψη της Μεγαλονήσου. Το 1954 ο Bill Haley και το συγκρότημά του Comets κυκλοφορούν το τραγούδι Rock Around the Clock που από πολλούς θεωρείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης, θα έλεγαν, του rock and roll.
3: Τόση ώρα έγραφα στα ελληνικά.
0: Α, τέλεια.
3: Around the Clock.
0: 1977 το Orient Express κάνει το τελευταίο του ταξίδι, ενώ το 1983 δημοσιεύονται για πρώτη φορά οι ιατρικές έρευνες σχετικά με την ανακάλυψη ενός νέου θανατηφόρου ιού, ονομάζεται HIV και προκαλεί το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, είναι το γνωστό AIDS. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 1506 ο Χριστόφορος Κολόμβος, Ιταλός εξερευνητής.
1: Ας κάνουμε ενός λεπτού για αυτούς που έφυγαν τη ζωή σαν σήμερα.
0: Ενώ το 1825 ο δικαίος Παπαφλέσσας, Έλληνας κληρικός και αγωνιστής. Ενώ το 2019 φεύγει από τη ζωή Νίκη Λάουντα, Αυστριακός οδηγός στη Φόρμουλα 1. Και περνάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1938 γεννιέται η καταπληκτική Ελληνίδα τραγουδίστρια, η Μαρινέλα. 1944 γεννιέται ο τραγουδιστής με τη χαρακτηριστική ευραχνή φωνή, ο Τζο Κόκερ. Ενώ το 1946 γεννιέται η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Σερ. Τέλος, κλείνοντας, ένα
1: Περιμένεις. Μόνο αν πετύχεις τα γενέθλια της Καλυμάνη θα βάλεις.
0: Σωστά. Το έχω καταλάβει, Γιώργο, το έχω καταλάβει. Κλείνω με την γέννηση ενός καταπληκτικού Ισπανού ποδοσφαιριστή. Το 1981 ο Ίκερ Κασίγιας γεννιέται και εκείνος σαν σήμερα.
2: Ποιο από τίποτα, σε ποια θέση έπαιζε ο Κασίγιας, Παναγία?
0: Ήταν αμυντικός.
2: Πω ρε φίλε, είσαι τόσο άσχετος. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Επιθετικός.
1: Καλημέρα.
2: Πω ρε,
0: αλλά θα μπορούσε εγώ. Δεξιμπάκ.
2: Τότε γιατί είπες ένας καταπληκτικό ποδοσφαιριστή? Γιατί λες ό,τι να είναι.
0: Δεν το ξέρω τον Κασίγια.
2: Τι θες, το ξέρεις καλά?
0: Καλά, δεν είμαστε, δεν παίζουμε σφαλιά.
2: Σε ποια θέση έπαιζε?
0: Αλλά άμα τον δω έξω από τα ταβερνάκια θα του πω γεια σου, Ίκερ.
2: Ναι, επιθετικός έπαιζε δεξιά ή αριστερά?
0: Επιθετικό, δεξιά αριστερά είναι τα μπακ. Άστα αυτά τώρα που ξέρεις εμένα.
2: Α, τα μπακ, αυτός που έπαιζε.
0: Αυτός έπαιζε Μέση.
6: Μπράβο ρε Παναγία.
2: Α, Μέση, έκανες τον Κασίγια Μέση. Θα σας στεναχωρήσω.
0: Όλα στα παππούδες το καλέ.
2: Είναι τερματοφύλακας. Κατάλαβες την ασχετοσύνη σου, κατάλαβες?
0: Όλα τα παππούδες είναι τερματοφύλακας.
6: Έτσι όπως πήγαινε, ήταν δεδομένο ότι κάτι τέτοιο έπαιζε από πίσω.
2: Βρε Ζουζούνη, έλα εδώ εσύ με τη μέλισσα σήμερα. Βρε Ζουζουνάκι, εσύ. Να σου πω και τη θεία σου πώς τη λέγανε?
0: Στάμο.
2: Τζον.
0: Όχι. Η Δία Ιστάμος, το αργοστόλι μένει.
2: Ναι,
0: έχει ένα μέλι.
2: Το επίθετο της ήταν.
0: Όχι, το μικρό είναι Στάμο.
1: Και το μικρό και είναι Στάμος.
0: Κουνάδι.
2: Κουνάδι.
0: Δι.
2: Κουνάδι.
0: Ναι, πρόσεχε τι λες για τη θεία μου, γιατί θα πάω στην Κεφαλονιά την άλλη εβδομάδα,
2: Φίλε, δεν μπορεί να λέγεται Στάμο η θεία σου.
0: Στάμο λέγεται.
2: Από πού βγαίνει?
0: Στην Κεφαλονιά υπάρχει πολύ το όνομα.
2: Από πού βγαίνει το Στάμο, ρε φίλε?
0: Από το Στάμο. Εσύ γιατί γελάς, Μαρή?
2: Το ξέρεις τον ηθοποιό, τον Τζον Στάμος?
6: Για το κουνάδι.
1: Στάμος κουνάδι.
2: Γελάς για τη θιά σου?
0: Εσύ.
2: Εγώ.
0: Τα έχετε βάλει με τη θιά μου σήμερα,
2: Εγώ αυτή τη θιά σου, άμα τη βρω πουθενά.
0: Άμα δεν πάρω μέλη την άλλη εβδομάδα.
2: Εγώ ειλικρινά, όπου βρω αυτή τη θιά σου,

0: Λοιπόν, καταρχάς να στείλουμε τα φιλιά μας. Σας άκουσα και προηγουμένως, βέβαια, έτσι που μιλήσατε για τους μελισσοκόμους, αφού είναι Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας. Σε όλους, θεωρώ ότι έχουμε από τα ρότερα μέλια. Αυτό το ταξίδι που κάνω ανά την Ελλάδα με το Road Show, βλέπω, συναντάω καταπληκτικές περιπτώσεις. Πάρα πολύ ωραίο μέλι. Έχουμε, θα πω δηλαδή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλέον περνάνε δύσκολα οι μελισσοκόμοι.
1: Και αυτοί.
0: Είναι, και αυτοί περνάνε δύσκολα, ναι. Περνάνε δύσκολα και να τους πούμε ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που κάνουν και για το αποτέλεσμα.
1: Και στην ορεινή μέλισσα δεν πρέπει να πούμε τώρα ένα χρόνια πολλά.
0: Και, και
2: αυτός ορεινή, περνάει δύσκολα.
0: Ναι, βέβαια, και στην ορεινή ναυπακτία. Αλλά τι
1: είναι αυτό,
0: γιατί είναι όλοι με τη μελισσοκόμηση, λέω.
3: Παιδιά, μας ακούνε πάρα πολύ παντούς.
0: Ο άνθρωπος μελισσοκόμος είναι, του είπα χρόνια πολλά. Αρχίζω πια έναν τον άνθρωπο του ανθρώπου, λέω ορεινή μέλισσα και...
3: Μας ακούνε πολύ μελισσοκόμοι πάντως.
0: Δεν έχω έρθει με
3: πολύ μελισσοκόμοι. Μάλλον ηρεμούμε εμείς οι δύο, Παναγή και ο Γιώργος, στις μέλισσες.
1: Ο Γρηγόρης τι τις κάνει?
3: Μάλλον δεν τις ηρεμεί.
0: Παρακαλώ, πάμε για τα νέα της ημέρας.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά δικαστικών.
1: Τους έχει κάνει λίγο μπάχαλο η Ζωή, δεν ξέρω, έχει...
0: Σοβαρά, έχω αρχίσει και εγώ πάντως λίγο...
1: Περίμενε.
0: Όχι, ακούστε λίγο τώρα εγώ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά αυτή τη στιγμή αν με ρωτήσεις τι κόμμα θα ψηφίσεις, θα σου πω δεν ξέρω. Σε αυτή τη χρονική στιγμή που είμαι.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν έχω κάτι προσωπικό, δεν έχω συναντήσει ποτέ τη γυναίκα. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι δεν.
3: Ετοιμάζεις να πεις κάτι αρνητικό?
0: Όχι, ναι, αρνητικό ετοιμάζομαι να πω.
3: Το στείνεις?
0: Όχι, δεν το στείνω καθόλου.
5: Το παρακολουθείς καθημερινά.
0: Δεν, παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και μου αρέσει που υπάρχει μία φωνή, ενώ πολύ δυνατή, μέσα στη Βουλή για την αντιπολίτευση. Αλλά φίλε, ακούς.
1: Μοναδική που κάνει αντιπολίτευση.
0: Δεν θα πω αν κάνει μοναδική. Όλοι προσπαθούν να κάνουν, σε ποιον είναι ότι περνάει. Κατάλαβες τι εννοώ. Ποιον η φωνή είναι αυτή που φτάνει στον κόσμο ότι κάνει αντιπολίτευση. Γιατί κι άλλοι κάνουν, αλλά μπορεί να μην φτάνει ποτέ. Η φωνή της ίσως πια. Το ότι συνεχώς δεν αφήνει τον κάποιον άλλον να μιλήσει, ότι αν ξεκινήσει κάποιος να μιλήσει, φωνάζει από κάτω. Δεν έχω, δηλαδή πλέον πραγματικά, μόλις ακούσω λίγο τη φωνή, αλλάζω. Δηλαδή και αυτό θα ήθελα η γυναίκα αυτή, επειδή ξαναλέω δεν έχω τίποτα επί προσωπικού της, να το κοιτάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να έχει νεύρα, μπορεί να αδικείται, μπορεί να νιώθει οτιδήποτε άλλο. Τα σέβομαι, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί της, αλλά νιώθω ότι χάνει με το που ξεκινάει, από την ώρα που μιλάει κάποιος άλλος, να φωνάζει και να τσιρίζει, κύριε Πρόεδρε, κλείστε τον, ή να κατηγορεί κάποιους αμέσως την ώρα που μιλάει, χάνει όλο ο έναν άνθρωπο να κάτσει ήρεμα να πει, θα καθίσω να την ακούσω.
1: Θέλει να σου πω κάτι.
0: Βέβαια, συζήτηση κάνουμε. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο, λέω εγώ κάτι, λες
1: εγώ,
0: εσύ.
1: Λοιπόν,
0: μετά
1: θεωρώ,
0: θα πει κάτι ο Γιώργος. Δεν στο αυτό τι συμβαίνει. Μα τι να σε πω, με ρωτάς να μου πεις κάτι.
1: Δεν μπορεί, θες να προχωρήσεις.
0: Γιώργο, μίλα ρε φίλε και εσύ.
1: Εγώ λοιπόν,
0: αφού
1: θεωρώ,
0: αυτός να μιλήσει.
1: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι γίνονται τόσα έσχη στην πολιτική σκηνή αυτή εδώ τη χώρα, γιατί γίνονται έσχη.
0: Ναι.
1: Που ο τελευταίος άνθρωπος που με ενοχλεί είναι η Ζωή που ταχώνει.
0: Πάλι ξαναλέω. Πάλι δεν κατάλαβα τι είπα. Σου είπα εγώ αυτή τη στιγμή ότι αν αυτά που λέει είναι
1: δεν
0: σωστά.
1: Δεν υπάρχει άλλο να κάνει αντιπολίτευση. Άλλο. Βλέπει. Και οι υπόλοιποι
0: λάθος,
1: προσπαθούν.
0: Αντιπολίτευση γινόταν. Γινόταν και πολλά. Και τα παλαιότερα χρόνια γινόταν αντιπολίτευση, Παναγή μου.
1: Τώρα λέμε.
0: Ήταν τα έδρανα τη Βουλή, ήταν κόσμια. Κόσμια, δεν άκουγες, τελείωνε ο ένας.
1: Πιο πολύ
0: η ώρα την. Τώρα επειδή είσαι μικρός, εσύ πίστεψε με.
1: Εντάξει, πιο πολύ με ενοχλεί η αλητεία και οι κλεψιές που γίνονται παρά η Κωνσταντοπούλου που φωνάζει.
0: Τώρα πάλι το ξέρω.
1: Για μένα.
0: Πάλι λαϊκίζεις.
1: Εντάξει.
0: Λαϊκίζεις.
1: Μπορεί να λαϊκίζω.
0: Αλλά είπαμε ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν υπήρχαν άλλοι δύο τέτοιοι. Και δεν μιλάω τον κύριο Γεωργιάδη που φωνάζει από πάνω και μαλώνουν μεταξύ τους. Αν υπήρχαν άλλοι δύο που έκαναν την πολίτευση με αυτόν τον τρόπο. Και τσιρίζαν όλοι εκεί πέρα μέσα.
1: Τώρα αυτό
0: είναι εικόνα αυτή η ιστορία. Σου ξαναλέω, όσο και να πνίγεις από το δίκιο. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, αυτά που λέει οτιδήποτε άλλο. Όσο να υπάρχει μια. Πλέον κουραστήκαμε να τους βλέπουμε να φωνάζουν και να τσιρίζουν, ρε φίλε.
3: Άρα όχι μόνο τη Ζωή, ναι, και τον Άδωνη. Γιατί τον Άδωνη στα ίδια.
0: Όλους. Απλά θέλω να πω, αν λοιπόν από μια Βουλή που είναι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αυτού του κράτους, τσιρίζουν, έχουν νεύρα και φωνάζουν και γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί έξω τι περιμένεις να κάνουν τα παιδιά? Πηγαίνουν τα παιδιά, άκου λίγο.
1: Έχεις
0: τώρα.
1: Πολύ το δίκιο,
0: άκου, πηγαίνουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν τα σχολεία, πηγαίνουν τα σχολεία να παρακολουθήσουν τους εκπροσώπους του κράτους. Τους λένε να σας πάμε σε αυτόν τον ιερό χώρο, γιατί ο ιερός χώρος της δημοκρατίας είναι η Βουλή που γίνανε αυτά, λένε τα παιδιά. Και μπαίνουν μέσα τα παιδιά, είναι πάμε πολλές φορές που έχει γίνει, κάθονται στα θεία.
1: Μιλάς για τα παιδιά που λιποθυμούσαν από την πείνα και δεν έχουν καθηγητές
2: στάξεις. Α, να τους λαϊκίζει πάλι.
1: Για αυτά τα παιδιά μιλάμε. Γιατί για τα παιδιά πιο πολύ τους μοιάζουν αυτά. παρά το. Παρά το στη Βουλή φωνάζει Κωνσταντοπούλου.
0: Τι είναι αυτό που μου λε εμένα, τα λε αυτά.
1: Δεν συζήτησε κάτι. Πρόσφατα είδαμε παιδιά να λυποθυμούν από την πείνα στα σχολεία.
0: Παιδιά που πήγαν εκεί πέρα μέσα. Τι είναι αυτό που μου λε τώρα.
1: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πιο πολύ με ενοχλεί η κατάσταση στα σχολεία παρά η Κωνσταντοπούλου που φωνάζει.
0: Δεν μπορώ να κάνω έτσι μαζί σου.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Λέω για κάτι συγκεκριμένο μέσα
1: έχω
0: στη Βουλή.
1: Έχω θυμό μέσα μου, Γρηγόρη, γι' αυτό.
0: Αν έχει θυμό μέσα σου, ρε φίλε, πες τον, αλλά εγώ λέω για κάτι άλλο τώρα.
3: Οι περισσότεροι πάντως να ξέρεις ότι έχουν αυτό το θυμό.
0: Καλά κάνουν και να το βγάλουν στις εκλογές. Εγώ αυτό που σου λέω λοιπόν είναι ότι για τα παιδιά που πηγαίνουν λοιπόν στη Βουλή, μην λαϊκίζεις, μην το πετάς αλλού τον μπαλάκι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Όταν λοιπόν πάει ο γιος μου εμένα και πάει και του λέω, θα πάτε, θα μου λέει αύριο στη Βουλή, θα πάμε μπαμπά, είναι εκεί, θα πω είναι ο πρωθυπουργός, είναι εκεί οι βουλευτές, εκεί βγαίνουν οι νόμοι, εκεί αυτό. Πάει και βλέπει να τσακώνονται και να μαλώνουν. Μετά αυτό το παιδάκι και μέσα στην τάξη θα μαλώσει και έξω στον δρόμο θα μαλώσει και θα πλακωθούν. Καταλαβαίνεις γιατί αυτό που κάνουν είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό που κάνουν. Ντροπή. Πρέπει κάποια στιγμή να βγει ένας νόμος πάνω από ντεσιμπέλ, δεν θα φωνάξει κανένας. Τέλος. Σας βλέπουν παιδιά, έρχονται σχολεία. Τι τα φωνάζει τα σχολεία εκεί πέρα μέσα. Αν δεν μπορείς να κρατηθείς, τι τα φωνάζει τα σχολεία εκεί πέρα μέσα. Μην τα φωνάζεις. Ή και κλείσει το κανάλι της Βουλής με την προϋπόθεση ότι δεν σε βλέπει κανένας. Αυτό θέλω να σου πω. Τώρα μου λες για τα παιδιά που πεινάνε. Και πεινάνε και κόσμος πεινάει και προβλήματα υπάρχουν. Σου λέω όμως για κάτι συγκεκριμένο. Σου λέω αυτό που
1: και
0: βλέπω...
1: σου λέει η άλλη ότι εγώ δεν έχω άλλο τρόπο να ακουστώ, ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν έχεις άλλο τρόπο να ακουστώ.
1: Δεν έχω άλλο τρόπο
0: να ακουστώ. Αυτό που μου λες τώρα, συγγνώμη, είναι ανόητο.
1: Γιατί?
0: Έχεις την ώρα σου, έχεις το μικρόφωνο σου ανοιχτό, μιλάς κόσμια, ο άλλος απαντάει κόσμια, όπως γίνεται πάντα. Έχεις το χρόνο σου. Αν μας πάρουν τον χρόνο, να καταλάβω. Έχεις το χρόνο σου. Δεν χρειάζεται να τσιρίζεις.
3: Για πάντως βλέπεις ότι η κοινωνία μας έχει χάσει και λέμε ότι έχουμε ξεφύγει και ότι υπάρχουν νεύρα, ότι υπάρχει θυμός, ότι γενικότερα υπάρχουν αντιδράσεις. Αλλά αυτό τελικά δεν είναι μόνο έξω, είναι και μέσα στη Βουλή.
1: Καλά, ναι.
3: Δηλαδή αυτό σαν
1: γεγονός. Που δεν είναι, ρε παιδιά, δεν είναι στα γήπεδα.
3: Αυτό σαν γεγονός πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Ρε φίλε, το καταλαβαίνετε.
3: Γιατί αν οι πρώτοι άνθρωποι αυτής της χώρας, που είναι και πάρα πολύ 300, καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσους πολλούς.
0: Αναλογικά με τον πληθυσμό.
3: Με αναλογικά με τον πληθυσμό, λέω, ναι. Αν λοιπόν αυτοί οι 300 μιλάνε και συμπεριφέρονται έτσι. Τι γίνεται απ' έξω. Δηλαδή, και εγώ δεν το πάω μόνο στα παιδιά. Εγώ το πάω και στους μεγάλους. Γιατί και οι μεγάλοι έχουμε βία. Και περισσότερη βία από ό,τι έχουν τα παιδιά.
0: Βλέπεις εδώ δηλαδή, τα φανάρια κατεβαίνουν, μαλώνουν αυτό. Ο κόσμος. Ναι, αλλά αυτό θεωρείς ότι είναι πρότυπο. Φίλε, όχι. Θα έβαζα ποινή. Θα έβαζα ποινές, ειλικρινά. Μεγάλες. Δεν μπορεί ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας και της δημοκρατίας και μετά να λέτε κάτι
1: όχι,
0: συμβαίνει
1: συμφωνώ,
0: έξω στον
1: κόσμο.
0: Μετά μου λες τα παιδιά που πεινάνε. Βρένε το άλλο το θέμα αυτό, να το πιάσουμε γι' αυτό. Εννοείται, άνοιξε το. Πες, μίλα, πάρε τηλέφωνο εσύ αφού σε πειράζουν όλα αυτά. Πάρε ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο μέσα στην εκπομπή επειδή είναι ψυχαγωγική και μίλα. Για αυτά τα παιδιά που πεινάνε, πάρε τηλέφωνο, ρώτα και για ποιο λόγο, κάνω το αυτό. Αλλά σου λέω εμένα αυτό που παθαίνω σοκ με τις φωνές πια. Πάω να ακούσω Βουλή, εμένα μου αρέσει η Βουλή. Γιατί ακούω ανθρώπους που δεν ξέρω, ανεβαίνουν, ακούω τι θέλουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω Βουλή. Δεν μπορώ να δω πια Βουλή, ρε φίλε. Στα επόμενα 5 λεπτά κάποιος θα τσιρίξει, θα φωνάξει, το αλλάζω. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Γι' αυτό με δίνωσε για Βουλή και με πήγες εσύ στα σχολεία. Χιλιάδες προβλήματα, μόνο αυτό.
3: Καλά, εντάξει, μια απάντηση θα του πανέγει, δεν έγινε
0: και Γιώργο, έχεις να πεις κάτι.
2: Όχι.
0: Όχι. Συνεχίζουμε.
1: Πώς και έτσι.
0: Αναστάτωση από την οσμή σε περιοχές της Αττικής. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, καθησυχάζουν οι αρμόδιες αρχές.
3: Δείτε τι έχει
2: παιδιά, είμαι και εγώ σίγουρος ότι δεν υπάρχει διαρροή, να το ξέρετε. Είμαι πολύ σίγουρος
1: ότι δεν υπάρχει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι κάπου υπάρχει.
2: Και θέλω να είστε όλοι ήσυχοι.
3: Εγώ διάβαζα ότι έφυγε από τη Δυτική Αττική και πήγε προς την Νότια τώρα ξεκινήσει.
2: Τώρα εγώ αν πω ότι δεν πιστεύω τίποτα.
1: Τι εννοείς, Γιώργο μου, πού πάει το μυαλό σου, πες μου.
2: Σε διαρροή φυσικού αερίου.
3: Και εμένα.
2: Μας κάνουν πλάκα τώρα. Δηλαδή, σε λίγο θα μας πούνε ότι δεν μυρίζει κιόλας, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Ιδέα σας είναι. Κάποιος άναψε άϊκος.
0: Εσύ, συγγνώμη, εσύ, Γιώργο. Εσένα σου μυρίζει εκεί
2: πέρα. Ενέρεμα.
0: Σου μυρίζει.
2: Ναι, όχι, αλλά έχει βουήξει η Αθήνα. Ότι μυρίζει, βρωμάει όλα τα δυτικά. Τα νότια βρωμάνε.
3: Μάλιστα. Έφυγε από τα δυτικά.
2: Και βγαίνουν και παντάνε, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Και δεν ξέρουμε κιόλας τι είναι. Δηλαδή, σοβαρά μιλάμε τώρα.
3: Εγώ διάβαζα από κάτι καθηγητές ότι πρέπει να προσέχουν και οι άνθρωποι που
2: τι
3: έχουν.
2: Τι κοροϊδία είναι αυτή, ρε παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάμε για δημόσια υγεία, δηλαδή μυρίζει γκάζι όλη η Αθήνα και λένε δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τόσο ύπνοι είμαστε πια. Δεν πάμε να του πάρουμε τις πέτρες. Να μιλήσω κι εγώ. Μυρίζει γκάζι όλη η Αθήνα και λένε δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τόσο ύπνοι είμαστε πια. Δεν πάμε να του πάρουμε τις πέτρες.

0: Στο μεταναστευτικό φρένο στο άσυλο με αυστηρό screening, κράτηση και ρητέν. Τι λέει, τι είναι αυτά, τι λέξη είναι αυτή.
1: Αλλά...
0: Όλα αλλάζουν στο μεταναστευτικό φρένο στο άσυλο με αυστηρό screening. Τι είναι το screening, κράτηση και ρητέν hubs σε τρίτε. Α, επιστροφή screening και με αυτό που τσεκάρουν και μάλιστα. Έχει εδώ συζητήσει. Άμα θες εδώ να μιλάς μέχρι το βράδυ. Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026. Οι δικαιούχοι, διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του βάουτσερ. Το αεροδρόμιο της Αθήνας διατηρεί την πρόβλεψη για άνοδο της επιβατικής κίνησης το 2026 παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σας είπα κάτι πριν από 1,5 μήνα. Έχουν αρχίσει καθυστερήσεις των αεροπλάνων. Στα καλά καθούμενα μέσα στην άνοιξη με το που ξεκίνησε η άνοιξη. Αν δεν το κοιτάξετε, γιατί πέρσι είχαμε αυτά τα προβλήματα και λέγαμε ότι πρέπει να αλλάξετε κάτι. Θυμάστε που κάτι ραντάρ, κάτι αυτά, κάτι δεν έχει, κάτι δεν πήρανε, κάτι ήταν παλιό, αλλά έπρεπε να το πάρουμε.
2: Γιατί δεν λέμε ότι μας τρομοκρατούν γενικότερα με την κατάσταση.
0: Ναι, ότι ρε παιδί μου, ναι, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι
2: υπάρχει κάτι, έλλειψη. Ξέρουν όλοι κάτι λένε, αλλά δεν ναι. έχει γίνει κάτι.
0: Ελπίζω φέτος, αφού το ζήσαμε, μην το ζήσουμε και φέτος. Δεν υπήρχε χειρότερο πράγμα ταξιδεύει στην Ελλάδα με το καλοκαίρι. Ώρες! Περίμενες. Έφυγε πτήσεις στις 8, ήξερες ότι θα φύγεις στις 10. Τουλάχιστον 2 ώρες θα περίμενες και αν είχες τυχερός. Και σου λέγανε και κάτι άλλο. Αν είσαι και σε κανένα νησί, δεν θα έρθει το βράδυ τελικά. Αύριο θα φύγετε με άλλη πτήση. Δηλαδή συμβαίνανε διάφορα πουλά πράγματα. Μακάρι να τα καταφέρουν. Έρχονται αυτόματα πρόστιμα. Αυτόματα δηλαδή τι, εκεί που περπατάς για όσους καθυστερούν τις δηλώσεις. Όχι. Θα βεβαιώνεται σε πραγματικό χρόνο σου φορολογούμενος. Πώς είναι, ναι, με έφερε. Τι με εδώ, τι με το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τι με έφερε.
1: Κάμορ, 7-8 νέα είναι.
0: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά, ωραία Σελένη στην Κόρινθο.
1: Ορίστε. Να τα αυτά μας λείπανε τώρα.
0: Δείτε βίντεο.
2: Παιδιά το είδα, ήταν έξω.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια λέει ότι αυτή δεν είναι επιθετική.
3: Δαγκώνει αυτό, δαγκώνει.
1: Όχι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν το έβλεπα εγώ αυτό με το πτερύγιο δίπλα μου, θα έλεγα εντάξει, δεν δαγκώνει. Εδώ ένας φίλος μας.
4: Αν δεν πειράξει, δεν σε πειράζει.
0: Εγώ το
2: παιδιά, ένας φίλος μας πέρυσι. Τι ο Γιώργος στην Κρήτη.
0: Ο Γιώργος. Τι
2: τον δάγκωσε.
0: Κάτι άλλο, ένα ψάρι.
2: Ένα ψάρι, τον δάγκωσε κάτι άλλο.
0: Το λαγόψε κάτι.
2: Σαν αυτό.
1: Ναι, του κόψε κομμάτι.
2: Του κόψε αρτηρία. Εκεί πέρα και έτρεχε ο άνθρωπος σε δύο μήνες.
0: Δεν το κάνει αυτό. Να σε άστο, μην το κάνει αυτό. Γιατί
2: έτσι δεν το κάνει.
0: Δημιουργείται πανικό δηλαδή τώρα με αυτό το πράγμα.
2: Παιδιά, συγγνώμη, γιατί να μην το πω.
4: Λαγοκέφαλο.
2: Δεν λέω κάτι ψέμα.
0: Ναι, θεωρώ ότι δεν είναι ψέματο.
2: Υπάρχουν και οι γιατροί που το επιβεβαιώνουν.
0: Έγινε, θέλω να πω ότι μπορεί να συμβεί, ξέρω εγώ τώρα που έπεσε.
2: Αν μπορεί να συμβεί αυτό, ότι θα δω εγώ δίπλα μου τον Καρχαρία και αυτό πρέπει να μα προβληματίσει γενικότερα για τι ελληνικέ θάλασσε. Και οι άνθρωποι που κάνουν τι έρευνε και οι άνθρωποι που παρακολουθούν.
0: Δεν έχουν πει κάτι υπεύθυνοι και νομίζω ότι έχει γίνει κάποια επίθεση αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα, γι' αυτό λέω να είμαστε προσεκτικοί.
2: Όχι,
0: σε αυτά που λέμε.
2: Να μας ενημερώσουν.
0: Θα μας ενημερώσουν. Μέχρι τώρα βγαίνουν
2: τι
0: κάτι.
2: Τι γίνεται στις ελληνικές θάλασσες.
0: Να μας ενημερώσουν.
2: Και μπορεί... υπάρχουν περιοχές που πρέπει να προσέχουμε περισσότερο.
0: Όχι, γιατί λένε ότι υπάρχουν ήδη καρχαριών εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχει το είδος του καρχαρία που δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Τώρα αυτό μας λένε. Δεν έχει σημεί και κάποιο περιστατικό
2: υπάρχουν,
0: για να πούμε.
2: Αλλά δεν βγαίνουν και έξω τόσο έξω.
1: Ήταν στα ρηχά.
0: Έτσι. Ναι, αλλά σου λέει δεν δαγκώνει άνθρωπο.
2: Α,
0: αυτός.
2: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Τι λες κι εσύ.
0: Ότι δεν είναι επιθετικός.
1: Ναι, θα το έχω το τέρας δίπλα μου.
0: Δεν ξέρω καν αν. Δεν ξέρω καν αν. Δεν ξέρω τι τρώει. Είναι μια, υπάρχει μια ειδική κατηγορία.
2: Α, δηλαδή, άμα τον δεις δίπλα σου, δεν είναι.
0: Άντε, τι να κάνω. Του πει, θα του βγάλει ένα κυρίω παιδιά, μην πάτε από εδώ. Στην δεξιά του οι καρχαρίες. Τι να. Σα είπα.
2: Πρέπει να εφαρμοστεί αυτό που γίνεται και στο εξωτερικό σε κάποιες περιοχές. Γιατί ο Κορινθιακός έχει όντως. Από τότε που ήμουν εγώ μικρή, είχε κάποια είδη καρχαρία. Να βάλουν δίχτυα, δεν ξέρω.
4: Παιδιά, έχει γενικά η Μεσόγειος καρχαρίες και επικίνδυνους που έχουν κάνει και επιθέσεις και στην Ελλάδα.
0: Γιώργο,
4: τελευταία επίθεση νομίζω ήταν στην Κέρκυρα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Η Κέρκυρα κατά κανένα είναι από την άλλη πλευρά. Είναι από το Ιόνιο και από την Ιταλία που εκεί πάλι δεν ξέρω. Ναι, αλλά με τι συνδέονται.
2: Ο Κορινθιακός.
0: Ο Κορινθιακός με την Ιταλία. Με την Κέρκυρα.
2: Ναι, άμα βγεις από εκεί πέρα, ο Κορινθιακός πού καταλήγει, στο Ιόνιο δεν καταλήγει.
4: Παιδιά, έχει ανέβει και βιντεάκι με λευκό καρχαρία πρόσφατα στο Αιγαίο. Δεν θυμάμαι σε ποιο νησί, κάποιο μεγάλο νησί, στην Κό, νομίζω κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπάρχουν, δεν είναι. Έχει ναι. και λευκούς.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταρχάς υπάρχει μια συμβουλή που δίνουν όλοι.
1: Μείνε
0: ψύχρεμος.
1: Α, ήμουρε παράτομα.
0: Περίμενε
2: όπως
0: λίγο
2: με
0: να.
2: Την αρκούδα.
0: Θα με ακούσει. Δεν με αφήνετε να μιλήσω, ρε παιδάκι μου.
2: Κατέβα στο ύψος.
0: Μείνε ψύχρεμος, άκου λίγο. Όχι. Όχι. Δώσ' του μπουνιά στη μύτη.
1: Έτσι, μάλιστα.
0: Γιατί γελάς, ρε.
1: Μα δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη πατάτα από αυτό.
0: Εγώ, φίλε, τον περιμένω πάντως για κροσέ.
1: Μείνε ψύχρεμος. Έχει δει πώς είναι η μύτη του Καργαρία.
0: Πώς δεν την έχω δει.
4: Μια μύτη είναι όλο.
0: Φίλε, τον περιμένεις όπως είσαι. Δεν κάνεις τίποτα.
1: Παπαπαπ.
0: Κροσέ. Απλά την προσέχεις που πάει. Μία, δύο, τρεις. Πώς είναι λίγο σκορεμένος ο αλέπατος. Μία, δύο, τρεις. Παπαπαπ.
4: Άσο δύο.
0: Λοιπόν, να μην μας τύχουν τώρα όλα αυτά και να πω ότι κλείνοντας ότι όσο

0: Ξαναείπαμε για την κλιματική αλλαγή, όσο ανεβαίνουν τα ζεστά νερά της Μεσογείου, έτσι, τόσο θα περιμένουμε και τέτοιες αλλαγές. Απλά έχει δίκιο να είσαι ότι πρέπει να μας ενημερώσουν. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν ενημερώσει, μην ψαχνόμαστε από μόνοι μας, ενώ και δημιουργούμε πανικό.
1: Συνήθως όμως αυτή τη χώρα μας ενημερώνουν αφού γίνουν όλα, κατάλαβες. Αυτό είναι που φοβάμαι εγώ λίγο.
0: Εγώ απορώ γιατί τώρα και δεν σηκώνεσαι να φύγεις, Παναγγέλη.
1: Το έχω ξαναπεί Πολάκης, Γρηγόρη μου.
0: Πολάκης, άστο αυτό το όνομα. Λοιπόν, άλλο τύπο. Που επίση μαλώνει.
2: Άλλο
3: επίση.
0: Το διαγράψανε και το κρατήσανε κιόλα και στην.
2: Το διαγράψανε και το στήριξε ο Άδωνη.
0: Ναι. Λοιπόν, πάλι τύπο που φωνάζει και κάνει μέσα στη Βουλή δεν με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχουν για μένα αυτοί. Όσοι δεν σέβονται το ελληνικό κοινοβούλιο με τον τρόπο που μιλάνε, για μένα έχουν τελειώσει. Αλήθεια σου λέω. Τέλο. Θα σέβονται όπω του σεβόμαστε και του βγάζουμε και πληρώνονται σαν δημόσιοι λειτουργοί. Θα σέβονται και αυτοί εμάς και το χώρο εκεί πέρα μέσα. Όποιος δεν το σέβεται, τέλος.
1: Να φύγει.
0: Τέλος από για μένα. Τέλος και για μια κατηγορία πολλών ανθρώπων που μιλούσα χθες. Τέλος. Ή θα είναι ευγενείς και θα μιλάνε, ή τέλος. Και κλείνω με κάτι πάρα πολύ ωραίο. Σάρωσε η Ελλάδα στη λίστα του Taste Atlas με τα καλύτερα σκληρά τυριά. Κορυφαίοι γραβιέρα Νάξου, διακρίσεις για καφαλογραβιέρα και μετσοβόνε. Μπράβο, παιδιά. Στα top 10, 4,6 γραβιέρα Νάξου. Παρμεζάνα Ιταλία 4,6 επίσης την ίδια αυτή.
2: Το κιλό.
0: Ναι, 4,6 την ίδια αυτή.
1: Βαθμολογία.
0: Yeah. Γραβιέρα Κρήτης 4,5. Πεκορίνο Σάρντο 4,5. Κεφαλογραβιέρα Ελλάδα 4,4. Μετσοβόνε 4,4. Πεκορίνο Σιλιάνο 4,4. Λιβανσκή σε τη Βοσνία 4,4. Γκράνα Παντάνο Ιταλία 4,4. Πεκορίνο Ρωμάνο 4,4. Αυτά
1: το
0: για τις κεφαλογραβιέρες. Και έρχεται ο Βαλμάς και παίρνει το δεκάρι. Μην πεις τίποτα, αδερφέ. Φάε φέτα και τυρί να γουστάρει η ψυχή σου. Τώρα που φωνάζω κι εγώ έξω, έξω, έξω, έξω.
1: Το έχει στείλει ήδη ακροατής. Λέει ο Γρηγόρης είναι η Κωνσταντοπούλου του Σφαίρα, οπότε μιλάει, πες του.
0: Γι' αυτό λέω. Έξω, έξω, έξω κι εγώ.

0: Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1938, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια δεν είναι στη ζωή πια η αγαπημένη μας Μαρινέλα, γι' αυτό και έτσι βάλαμε ένα τραγούδι της πρωί-πρωί. 1938
1: γεννήθηκε
0: σήμερα αυτή η υπέροχη φωνή που δεν θα την ξεχάσουμε. Νομίζω ότι ψάχνουμε πολλές φορές και λίγο έτσι αφορμές για να ακούσουμε Μαρινέλα. Έχει αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη, την αγαπάμε πάρα πολύ. Εντάξει,
1: από
0: οπότε...
1: τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει φωνή της Μαρινέλλας. Δεν υπάρχει.
0: Ποιες γενιάς της, μωρέ, από τις όλες.
2: Και τον επόμενο γενιά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Έρχονται σε λίγο φάκελοι. Έρχονται χρήματα να πάρετε και να παίξετε για να γελάσουμε. Τον τελευταίο καιρό φράγκο δεν παίρνετε από αυτό το παιχνίδι.
2: Και έτσι να συνεχίσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραίο
1: παιχνίδι. Σήμερα. Σήμερα.
0: Θα πάρει.
1: Θα τα δώσουμε.
0: Μάλιστα.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Green. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, ναι.
2: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
7: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
7: Είπε παπά.
2: Όχι.
7: Είπε παπά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
2: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
20: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
21: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
22: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
21: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
24: Σε λίγο παίζουμε φάκελα.
25: Un qué? Un qué? Dame un du.

0: Πάμε μάτι-μάτι, εδώ είμαστε. Υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και, αλλά και οράσεως, αποκλειστικά μπραντς όπως το Look, το Elgio, τα Marabou και φυσικά τα μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω μπραντς στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Παρακαλώ, έχουμε την κλήρωση την Παρασκευή για ένα ζευγάρι γυαλιά δώρο από το μάτι-μάτι 6936-10-10-22. Στείλτε το όνομα τεπώνυμο και καλή σας τύχη. Φύγαμε για τους φακέλους, παρακαλώ, πόσα λεφτά να δώσουμε? 500. Σήμερα θα δώσω 500 ευρώ.
1: Σήμερα θα τα δώσω.
0: Όχι, συγγνώμη, ξέρεις γιατί. Λέω μήπως τελικά το 500 ευρώ, παιδί μου, είναι πιο τυχερό. Από το να μην τα παίρνει κανείς, ας πάρει το 500
1: ευρώ. Εγώ δεν πιστεύω ότι σήμερα.
0: Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31, απαγορεύεται να πάρει η Μαρία από την Κρήτη.
2: Πού το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο. Παρακαλώ.
4: Φανταστείτε να το κάνουμε σήμερα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
5: Εσύ είσαι, δεν μιλάς, ε.
4: Δεν μιλάτε, σας παρακαλώ, θα χάσω την δουλίτσα μου.
0: Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Κλείστο.
4: Φιλάκια.
0: Καληνύχτα.
1: Τα λέγαμε.
4: Γεια σας.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας.
6: Ναι.
4: Ναι.
5: Η Μαρία είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Πώς είναι, Καλλιόπη.
4: Την έχω πάρει τη γραμμή.
0: Ναι, γεια σας. Παρακαλώ.
6: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
6: Ναι.
0: Νέκρος το τηλέφωνο, φίλε.
4: Νέκρος. Αλήθεια.
0: Τώρα γιατί έκλειστο. Για να δω.
4: Έκλειγω
7: φίλε. Για πες Μαρία, είπες για τη
0: όχι,
7: Μαρία.
0: Όχι, έχει κανονικό σήμα, έχει.
6: Ναι.
4: Για μιλά τους.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ τους έχεις παρακαλώ.
7: Ναι.
0: Όχι, δεν έχετε καθόλου ήχος.
1: Για κούνα λίγο το καλώδιο στο ακουστικό. Στο ακουστικό.
0: Είναι κουνιστό το καλώδιο.
4: Όχι, δεν παίζει ρόλο, αφού το ακούει, αφού ακούγε σήμα πριν.
0: Ναι. Ναι. Δεν, δεν, δεν.
4: Τίποτα.
0: Αμάντρε Νίκο, αυτά
4: τι, τα τηλέφωνα. Τι, τι είμαι και στο ροτέι.
0: Μα αυτά τα τηλέφωνα. Πες πάλι 2-11-7-0-0-7-9-32 ρε παιδιά. Πάρτε στο 32 που είναι το διπλανό τηλέφωνο εκεί πέρα του Νίκου. Πάρτε στο 9-32. Ναι. Ναι.
8: Καλημέρα στη γλυκιά μας παρέα.
0: Καλημέρα. Πού πήρατε στο 31 ή στο 32 πήρατε?
8: Στο 31.
0: Τέλεια. Πώς σας λένε?
8: Σταματία.
0: Σταματία, από πού τηλεφωνείς?
8: Από Εγάλα. Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα στην παρέα μας όλοι.
0: Καλημέρα σε όλους, γλυκιά Σταματία. Να σου πω, Σταματία μου, έχω εδώ 9 φακέλους. Από το 0 μέχρι το 8. Θα δώσουμε 500 ευρώ γιατί τα 1000 δεν τα παίρνει κανένας. Μπας και αλλάξει το ποσό και τα πάρετε. Διάλεξε 3, βγάλε άθροισμα 7 και πήρες 500 ευρώ πρωί-πρωί σε 10 δευτερόλεπτα. Έπεσε.
1: Έπεσε.
4: Παιδιά, έπεσε.
5: Αυτό είναι συνωμοσία τώρα.
1: Έπεσε.
4: Να σα πω κάτι. Μήπως φταίει ότι παίρνουν τόσο πολύ τηλέφωνο?
0: Εντάξει, φταίει, ρε φίλε, αλλά γιατί δεν γίνεται αυτό άλλες φορές?
1: Τόσα χρόνια γιατί δεν έφταιγε, Ρενικό?
4: Όχι, έφταιγε και άλλες φορές.
0: Τι θα γίνει, παιδιά, πάρτε.
1: Να παίξω εγώ. Να παίξω εγώ.
0: Καλημέρα.
5: Να παίξω Παναγιώτης.
0: Καλημέρα, ποιος είστε εσείς?
9: Εγώ είμαι ο Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη, κλείστε, θα πάμε στον επόμενο γιατί δεν γίνεται τίποτα. Θα πέσει έτσι κι αλλιώ. Παναγιώτη, από πού τηλεφωνείς?
9: Μοσκάτο.
0: Από το Μοσκάτο. Τώρα στεναχωριέμαι για την
7: Ιφηγένεια.
0: Για
7: τη Σταματία.
0: Σταματία, στείλε σε παρακαλώ ένα.
5: Τη θυσίασαν για να πάνε στην Ιφηγένεια.
0: Σταματία, στείλε ένα μήνυμα στην Άνση στο Instagram. Το τηλέφωνο σου κάποια στιγμή να δούμε
1: πώς θα επανορθώσουμε.
0: Πώς θα επανορθώσουμε. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ. Πώς είπαμε το παιδί το όνομα?
1: Παναγιώτη.
0: Έλα Παναγιώτη μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
5: Ιφηγένεια.
0: Καλά, τηλεφωνείς από Γλυφάδα?
9: Από Μοσκάτο.
0: Έλα Μοσκάτο, καλημέρα. Καλημέρα Παναγιώτη. Διάλεξε 3 Παναγιώτη να τελειώνουμε. Μουστάκι, λουλούδι, ούφο, αγελάδα, βούλα, σουβλάκι, κεραυνός, στόχος και ροζ.
9: Λουλούδι, αγελάδα και σουβλάκι.
0: Λουλούδι, σουβλάκι και αγελάδα. Έχεις ξαναπαίξει?
9: Όχι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά.
5: Έτσι όπως τα διάλεξε δεν είναι σαν να έχεις ξαναπαίξει.
0: Ναι, ανοίγω, εννοείται Παναγία, εννοείται να φάμε κάτι γιατί παίρνουν και την αντιβίωση. Λουλούδι νούμερο 6.
1: 1 και 0 θέλουμε μόνο, Παναγιώτη.
0: Μόνο 1 και 0. Ανοίγω το σουβλάκι.
1: Και έχει το 1.
0: Όχι, έχει το 0.
1: Άκου
0: Παναγιώτη, αυτά τώρα ας πούμε, επειδή τα ποσοστά επιτυχίας δεν είναι πολύ μεγάλα, έτσι, είναι δύσκολο παιχνίδι. Αλλά έχουν πάρει πάρα πολλού κόσμου λεφτά. Τώρα έχει βγάλει το 6 και το 0. Ο μοναδικό που υπάρχει, πόσοι φάκελοι είναι απομείναντες? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Άρα το ποσοστό επιτυχία, αφού στο 7 έχει 1, στα 14, 2, στα 21, 3, περίπου έχει ένα 7 με 8%.
5: Εκτός αν έχει παπά στο χέρι.
0: Μεγάλο ποσοστό. Με αυτό που έχει μείνει τον ένα φάκελο, έτσι. Ναι. 8%. Αν στην αγελάδα έχει τον Άσο, έχει 8%.
9: Κάτσε να δούμε.
0: 1,5 περίπου στις 10.
7: Τι ανάλυση! θέληση είναι αυτή, άνοιξε το φάκελο.
1: Καλά σου λέει τώρα.
0: Και ανοίγω το.
7: Με υπνώτησε ρε φίλε.
5: Θες να κάνεις cash out? Τι παρολή δίνει ρε.
7: Θα χαζέψουμε στο τέλος.
0: Και ανοίγω το τηλέφωνο λέω.
5: Κάτσε. Security. Θες να βάλει ασφάλεια?
0: Και ο φάκελος, είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ο φάκελος με την Αγελάδα έχει μέσα το νούμερο
1: 5.
7: Είπες όλα αυτά και δεν είχε μέσα το 1.
0: Παναγιώτη, αν αλλάζαμε το φάκελο, τι θα έπαιρνες?
9: Τι θα έπαιρνα? Θα έπαιρνα τον κεραυνό.
0: Τον κεραυνό. Αν ο κεραυνός έχει τον Άσο. Όχι φίλε, έχει το 7. Παναγιώτη, είσαι παντρεμένος?
9: Όχι.
1: Λεύτερος.
0: Τότε να πας να βρεις μια γυναίκα και να μας ξαναπάρεις τηλέφωνο να σου δώσουμε εδώ.
9: Αυτό είναι, Βολιώτη.
1: Από το Βόλο είσαι?
9: Όχι.
1: Α.
0: Να σου πω, δώσ' του Χαρμάνη σε παρακαλώ.
1: Είσαι εδώ από Αθηνά.
9: Από Αθήνα, ναι.
1: Λοιπόν, θα σου δώσω μια δωρεπιταγή. Θα πας σε ένα κατάστημα Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Θα βρεις αντρικίες, περιποιήσεις εκεί πέρα. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι. Ό,τι θέλεις, τις καλύτερες τιμές. Μου στέλνεις μήνυμα τώρα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Δωρεπιταγή 50 ευρώ από το Harmanis.
0: Έλα, Νικολάκη μου, βάλε ένα εξαίρεση από την αρχή. Γεια σου, Παναγιώτη. Βάλε να ακούσουμε ένα εξαίρεση που έχουμε να του ακούσουμε πάρα πολύ καιρό από τον παρελθόν.

0: Να πούμε και μια καλημέρα στην Νέφορ Design, παιδιά, την εταιρεία αυτή που μας δίνει δώρο 8.500 ευρώ στις 3 Ιουλίου. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για καλό καλοκαίρι, θα κάνουμε την κλήρωση για αυτό τον καναπέ, τον απίθανο, με αδιάφορο ύφασμα, λέκια στο με δύο όψεις, με και με coffee table. Ένα σετ αξίας 8.500. Αυτή η εταιρεία που έχει στείλει τόσα πολλά πράγματα, πραγματικά, και αυτή λιγότερο σε ποσότητες βέβαια από ότι ο Ανδριόπουλος, όπως λέω, που κάθε μέρα πηγαίνει σε ένα σπίτι και τους κάνει τόσο ευτυχισμένους. Η Effort Design πραγματικά κάνει τόσο τεράστια δώρα που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων για πολλά χρόνια, αφού αυτός ο καναπές μπορεί να μείνει και 10 χρόνια, 15, σε ένα σπίτι και να είναι βέβαια και ένα κόσμημα. Είναι η Effort Design, είναι η εταιρεία που ουσιαστικά κάνει handmade καταστάσεις, τα κάνει χειροποίητα. Δείξτε τους ό,τι θέλετε από ταινία, από φωτογραφία, από τη φαντασία σας, θα σας το φτιάξουν για όλα τα βαλάντια. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design 6936 10 10 22. Δεν χρεώνεστε τίποτα ποτέ σε κανένα διαγωνισμό του Σφαίρα, γιατί τα στέλνετε στο Viper και εκεί κάνουμε τις κληρώσεις. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εταιρείες για τα δώρα που μας δίνουν για να τα παίρνετε εσείς.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σοκαρίστηκα ευχάριστα. Με τι θα μου πείτε, είδα ότι βγήκε ο ελληνικός καφές με γεύσεις. Πρώτη φορά λοιπόν βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Λιμίδης παπαγάλες έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Εγώ δοκίμασα και τις δύο γεύσεις. Θα σας πω ότι και οι δύο μου άρεσαν πάρα πολύ, και πιο πολύ μου άρεσε ότι μύριζε όλο το σπίτι βανίλια ή μύριζε φουντούκι. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Οπότε στέλνετε μήνυμα τώρα στο 19619 γράφοντας Σφαίρα, και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, το γράφετε και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. MediaTel, χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπονών 214-214-8020.
2: Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο θέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίζεις και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα, σου τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι φυσικά αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εμείς την Παρασκευή θα κλειώσουμε άλλον ένα νικητή, ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα σε καμπίνα και αυτοκινητοδάκι. Και θα στείλεις εσύ τώρα μηνυματάκι στο Viber σου Σφαίρα για να μπεις στην εκκλήρωση στο 6936 10 10 22, και θα γράψεις Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς χαρακτήρια και στην Arsenal που μετά από 22 ολόκληρα χρόνια αναμονής, οι κανονιέρηδες του Μικέλ Αρτέτα επέστρεψαν στην κορυφή της Premier League, εκμεταλλευόμενοι την ισοπαλία 1-1 της Manchester City χθες στην έδρα της Bournemouth. Το τελευταίο πρωτάθλημα της Arsenal ήταν το 2004 και πλέον οι φίλοι της ομάδας ζουν ξανά ιστορικές στιγμές, βλέποντας την ομάδα τους να ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή σεζόν. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν τελειώνει. Εντάξει, πήγαμε, τους δώσαμε και εμείς την τύχη μας. Πήγα εγώ φέτος στην Άρσεναλ στο γήπεδο και είδα το.
3: Α, ναι.
0: Δεν θυμάμαι,
3: συγγνώμη.
0: Μου σήκωσε και το βιντεάκι μέσα από την κερκίδα.
4: Ναι, δεν θυμόμαστε τι έκανε εσύ με την Άρσεναλ.
0: Εγώ θυμάμαι.
3: Πέτα του.
0: Δεν θα έχεις καλό τέλος. 30 Μαΐου, τέλος του μήνα, παίζει και το τελικό της Champions League που παίζει σε μένα. Είναι η χρονιά της φέτος, Βέβαια, συγγνώμη που θα το πω.
3: Είναι 2-3 χρονιές που παίζει τώρα καλή μπάλα.
0: Ναι, συμφωνώ. Συγγνώμη που θα το πω. Η παρέσταση σε μένα είναι διαστημική, έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα παίξει γίνη με διαστημάνθρωποι, τύποι δεν υπάρχουν σε αυτό που κάνουν. Δεν ξέρω, ας κερδίσει ο καλύτερος. Ξέρω ότι η παρέσταση σε μένα δεν έχει πολλούς φανατικούς. Η Άρσεναλ να λέχει ενώ φίλους που την αγαπάνε πάρα πολύ εκτός της Αγγλίας. Αλλά για να δούμε, θα δούμε ωραία μπαλίτσα 30 του μηνός. Έχει και το Final Four τώρα την Παρασκευή. Ξεκινάει εδώ στο ΑΚΑ.
5: Ποιος θα βλέπει αυτά,
3: μωρέ, τώρα ποιος θα ασχοληθεί.
5: Εγώ. Έλα μου τις χαζομάρες.
3: Έλα μου, ρε,
0: μα εγώ θα πάω, για πρώτη φορά θα πάω.
5: Πάπα, μπούπα, εκεί τα καλάθια, ναι, χαζομάρες.
3: Ναι, τώρα εκεί πέρα φωνές.
5: Φλάτς, φλούτς, εκεί.
3: Τα λεπόρια δηλαδή γενικά.
5: Ναι ρε, άντε μπες μέσα τώρα φυγές. Τίποτα. Εγώ θα δω καμία σειρά στο
0: Netflix. Και όλες και τι καιρό θα κάνει μέσα στο ΑΚΑ, θα βρέχει.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια στην Αττική, με κάποιες συννεφιές παρόλα αυτά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οι οποίες δύναται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά δυτικά βορειοδυτικά τμήματα του νομού, μικρής όμως διάρκειας και με μικρή πιθανότητα, με τους ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα στα 6 με 7 μποφόρ, και τη θερμοκρασία θα έλεγα να μην ξεπερνά αργά το μεσημέρι τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη θα έχει πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, πολύ λίγες αραιές συννεφιές προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5, πολύ πρόσκαιρα το μεσημέρι, ίσως τα 6 μποφόρ και αυτό πολύ τοπικά, ενώ η θερμοκρασία τις πρώτες πρωινές ώρες θα πέσει κοντά στους 15 βαθμούς, μια σχετική ψυχρά θα την έχουμε. Το μεσημέρι όμως θα αναρριχθεί ο υδράγυρος στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή με τα τελευταία σημερινά προνοστικά στοιχεία δείχνει να κυλά με άστατο καιρό. Θα κυλωθούν αρκετές μπόρες βροχές ή και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της Αττικής, κυρίως προς το μεσημεράκι και αργότερα. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται εκτός από την περίπτωση των φαινομένων, των καταιγίδων δηλαδή, και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στους 24 με 25 βαθμούς, ενώ λίγα σύννεφα κατά διαστήματα αυξημένα θα έχει και το Σάββατο, που υπάρχει και πάλι πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, με τη θερμοκρασία να πέφτει ακόμη λίγο, δεν θα έχουμε πάνω από 23 με 24 μόλις βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι του Σαββάτου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται με τα τελευταία στοιχεία και την Κυριακή, δηλαδή σχετικά άστατος καιρός, με βοριά στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία εκεί, κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο. Δια δίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 8. Πάμε για το παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ, να δούμε τι γίνεται, από πού θα ακούσουμε παιδικές φωνούλες, από ποια περιοχή της Αθήνας ή της Ελλάδος. Γεια σας, σήκωσε τον Νίκο, ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα με το τηλέφωνο. Καλημέρα!
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Εσείς, κύριε, αποκλείετε ή έχετε μείνει πολλά χρόνια στην ίδια τάξη ή ψάχνουμε για μια παιδική φωνή για το παιδικό τραγουδάκι.
1: Όχι, όχι, κάτι άλλο θα ήθελα.
0: Εσείς τι θέλατε, όχι, πείτε, πείτε μας τι θέλατε.
1: Σήμερα γιορτάζει η μικρή μου που κλείνει 15 μηνών.
0: Ωραία, 15 μηνών, ωραία,
1: ναι,
0: κοιτάξτε.
1: Και θα ήθελα να πάρετε τηλέφωνο μετά τη 9, τη γυναίκα μου.
0: Α, δεν το ξέρει να την πω, θα την πάρουμε, ε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, να σου πω τώρα πώς θα το κάνουμε. Ναι. Μπορείτε να μας πάρετε στις 8. Περίμενε, ρε παιδί μου, λίγο. Το, έχετε Instagram.
2: Ο άνθρωπος έχει δει ότι στο Instagram δεν είναι απαντάμε σε αυτά.
0: Τώρα στον Παναγί μπορείτε να στείλετε λίγο.
3: Να στέλνουν
0: πολλά. Τώρα στο Παναγί το Τζορτζάτο, τώρα να γράψετε λίγο το τηλέφωνο αυτό, να δούμε αν βρούμε χρόνο να το πάρουμε.
1: Έγινε, έγινε.
0: Τώρα εντάξει, καταρχάς να χαίρεστε τη μικρή σας και την οικογένειά σας.
4: Το προφίλ του είναι Παναγιώτη Ζουμπιχτός.
0: Ναι, Τζορτζάτος είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Γλυκύτατος ο άνθρωπος. Έχεις πληρώσει.
3: Έκανε, να μην πάρουμε. Τώρα δεν γίνεται, πρέπει να πάρουμε.
0: Πάμε, πάμε.
4: Πώς έχει γενέθλια το παιδί του 15 μηνών.
0: Ναι, αυτό και εγώ δεν το κατάλαβα. Στα 24 μηνών δεν πρέπει να είναι γενέθλια. Και εσύ, ρε φίλε, πες το λίγο πιο νωρίς τώρα που ήταν ο άλλος στον αέρα.
3: Δεν τον έκλεισα τώρα.
0: Να σου στείλεις το μήνυμα, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται 15 μηνών να έχει γενέθλια.
2: Είναι μόνο ήταν εξαμηνήτικο. Και με γιορτάζουν κάθε 6 μήνες το παιδί.
0: Τι είναι αυτά στον άνθρωπο να με. Γιατί γενέθλια είναι 12-24 μετά σε μήνες εννοώ.
2: Όχι, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να γιορτάζουν 6, 12, 18.
4: Λοιπόν, είναι παλαιομερολογίτες.
3: Και παλιομερολογίτης δεν γιορτάζει το χρόνο πάνω.
5: Έχει στείλει ο άνθρωπος, νομίζω. Ναι. Νίκο, τον λέγανε.
0: Μπάμπη. Πού να ξέρω εγώ, ρε Παναγιώτη, που δεν είπα μόνο μα. Έχει τρελαθεί μόνο για εσύ. Σήκωσε λίγο να πάρει.
3: Να στείλει και το δικό.
0: Ναι, έλα, καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα, τι έχουμε.
6: Καλημέρα.
0: Ωπ, καλημέρα, τι γίνεται. Ναι,
6: όλα
0: ναι.
6: Καλά.
0: Όλα καλά. Πώς σε λένε,
6: Κυριακή.
0: Κυριακή, τι ωραίο όνομα. Σήμερα που είναι Κυριακή. Είναι χαρά πολύ, πολύ μεγάλη. Το ξέρεις το τραγούδι αυτό, Κυριακή.
6: Όχι.
2: Δεν υπάρχει. Γι' αυτό.
0: Τι λες μου, τι δεν υπάρχει. Κυριακή, γιορτή και σχόλη.
2: Σήμερα που είναι Κυριακή είναι έτσι λίγο στίχο.
0: Σήμερα που είναι Κυριακή, είναι γιορτή πολύ πολύ μεγάλη. Κυριακή, γιορτή και σχόλη, να ήταν η εβδομάδα όλη.
3: Γιορτή και σχόλη, το θυμάμαι κι εγώ.
2: Και εγώ το άλλο, το προηγούμενο. Μάλιστα, εντάξει, τώρα
0: Κυριακή έχει γραφτεί ένα πολύ ωραίο τραγούδι για την ημέρα Κυριακή και για το όνομά σου.
2: Μήπως λέει ωραία που είναι Κυριακή.
0: Ωραία που είναι Κυριακή.
3: Να ήταν πιο μεγάλη, καμία σχέση με αυτό.
2: Καταλαβαίνει ότι γενικά μα έχει μπλοκάρει. Το σύστημα. Και το λέει και το ξαναλέει το λάθος.
0: Μιλάει το παιδί, μιλάει το παιδί. Έλα, Κυριακή μου.
6: Εσύ είχα ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Πολύ ωραία, δεν πειράζει. Καλά έκανε. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα παιδιά.
2: Σου είχε ξαναπεί το ίδιο τραγούδι, Κυριακή.
6: Όχι.
0: Να σου πω, Κυριακή μου, καταρχάς, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις.
6: Το Ιντερ. Όχι, μπερδάθηκα.
0: Δεν πειράζει, καλά, ηρέμησε. Ό,τι θέλεις εσύ.
6: Πολύ φανταστικό.
0: Το είναι φανταστικό.
2: Επιτέλους. Αυτό το ξέρει ο Γρηγόρης πάρα αυτό πολύ καλά.
0: Να σε ρωτήσω, Κυριακή μου, κανένα ανέκδοτο θα μας πεις, μήπως ξέρεις.
6: Όχι.
0: Εντάξει, μην πιέζεσαι. Λοιπόν, χαίρεσαι που τελειώνει το σχολείο σιγά σιγά και θα κάνεις διακοπές.
6: Ναι.
0: Μπράβο, πού θα πάτε για διακοπές.
6: Πρέβεζα.
0: Στην Πρέβεζα. Α,
3: ωραία,
0: πολύ ωραία.
3: Να
0: στείλουμε στην Αθηνά πολλά φιλιά στη φίλη της Νάνης στην Πρέβεζα. Εκεί πέρα
6: βασικά,
0: που είναι.
6: Τώρα θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
0: Τέλεια. Είμαστε όλα αυτιά.
2: Ad store.
6: Είναι ένας που τον λένε Σκάσε και τον άλλο τον λένε Πέτρο. Ο Πέτρος λέει στο Σκάσε ότι θα πάει πίσω από το θάμνο να κακουρίσει. Και πάει ένας αστυνομικός και λέει στον Σκάσε. Πώς σε λένε, Σκάσε, απαντάει ο Σκάσε. Μα πού είναι ο τρόπος του, πίσω από το θάμνο και κακουράει.
0: Ο Παναγής με αυτά να ξέρεις.
2: Ήταν καταπληκτικό, Κυριακή. Μπράβο!
0: Μπράβο, Κυριακή. Να είσαι καλά. Κυριακή μου, βλέπω μακριά λοιπόν να έρχεται ο Πάψε, ο Έτσι, ο Αλλιώς και ο Πάδιος. Και ακόμη ένα κύριο, ο Νίκος που έχει και τη Σοφίλα που είναι. Λέει η Σοφία ανέκδοτα.
3: Όχι.
2: Πρώτα απ' όλα, παιδιά, να πούμε ότι με αυτό τώρα που είπαμε με τις λέξεις, ο Ακύλα έβγαλε το καινούργιο του τραγούδι, που είναι το Πάρτο.
0: Α, ναι. Το ξέρεις, Κυριακή, ότι το καινούργιο τραγούδι του Ακύλα μετά το Φέρτο είναι το Πάρτο.
6: Ναι.
0: Α, το ξέρεις, μπράβο. Mm. Και έρχεται και ο Ακύλας μαζί με έναν κύριο μαζί. Ποιος είναι, Κυριακή?
6: Ο Καπετάνιος!
7: Ναι!
8: Μάλιστα, καπετάνιο!
9: Δεν σας ακούω!
8: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Όλοι μαζί, παιδιά, να ξεκινήσουμε!

0: Φανταστικό.
1: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
5: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
19: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
18: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
20: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
21: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
23: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
22: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Και ετοιμάζεται το Βαλάτης να μας πάει να μας κάνει ένα ταξίδι εδώ μέσα στους δρόμους της Αθήνας για να δούμε τι γίνεται, παρακαλώ, με την κίνηση. Να πούμε μια καλημέρα στο Οπερά που έχει πάρει την καρδιά όλων αυτών που φτιάχνουν αυτά τα viral φρούτα. Φρούτα που τα έχουν κάνει όπως τα κάνανε στο εξωτερικό και τα είδαμε, γιατί από εκεί ήρθε η μόδα. Κάναν τα παιδιά κάτι καταπληκτικά φρούτα, αυτά τα φρούτα, τα γλυκά, που ό,τι είναι απ' έξω το τρως και σπάει μέσα. Και το έχουν κάνει τόσο ωραία, γίνεται χαμός. Σας προτείνω σίκο, μπανάνα, φιστίκι. Γιατί έχει πάρα πολλά. Και κάθε, αυτά τα τρία μου άρεσε πάρα πολύ. Και φράουλα.
1: Ο Αναστάσης είπε κακάο και του άρεσε πάρα
0: κακάο,
1: πολύ.
0: Ναι, κακάο, ναι,
1: Αναστάσης, σοκολά, όχι, σοκολάτα, κάτι.
0: Κακάο. Λοιπόν, γιατί έχει και μετά και καφέ. Αλλά φάγε κακάο. Λοιπόν, αυτό είναι στο Πέρα. Γίνεται χαμός με αυτά τα φρούτα. Περάστε, αν βρείτε λίγο χρόνο, να πάρετε αυτά τα φοβερά φρούτα. Τρομερά και φοβερά φρούτα. Να μόλις τώρα έστειλε και ο Αναστάσης. Μάλιστα. Οπότε. Μας άρεσαν πάρα πολύ. Τα δοκιμάσαμε, κάνανε κράτς, έσπαγε το απ' έξω και είχε πολύ ωραία γεύση μέσα. Μην ξεχνάτε να πιείτε και το καφέ σας από το Πέρα, να φάτε το πρωινό σας. Έχει και τα Σαββατοκύριακα τα γλυκά τα ειδικά. Όλες τις άλλες μέρες γίνεται χαμός και με τα παγωτά. Είναι πλέον, έχει πάει σε άλλο επίπεδο το ζαχαροπλαστείο και γι' αυτό και γίνονται ουρές. Και θα το καταλάβετε. Εγώ τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο που είχα και ουρές, πραγματικά όλος ο κόσμος ήταν ευτυχισμένος που βρισκόταν εκεί. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και ο Πέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, με τεράστιο πάρκινγκ. Παρακαλώ! Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί έρχονται και τα ζώδια σε λίγο.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου, Βαλάτι!
2: Πέρα αυτού και αγκαφατού, ας το δω μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Βαλάτη, ξέχασα να πω για την τούρτα. 69-36-10-10-22, τούρτα Lotus από το Πέρα, ονοματεπώνυμο τούρτα, να την κληρώσουμε. Τη θες εσύ μήπως?
5: Όχι, μια χαρά, γι' αυτό γελάω. Έπεσες πάνω στο, διάβαζα τώρα το μήνυμα. Είχαν κάνει κάτι δική μου εκεί από Ζεφύρι, κατεβήκαν κάτω στη θάλασσα, γιατί έχει πολύ ζέστη τώρα, έχει καλό καιρό από διαμαθά.
1: Α, ναι.
5: Ναι, και κατεβήκαν παραλία. Ο Μάκης ο Κολονιάρης, ο Νίκος ο Κλανιάρης, ο Κώστας ο Τερέας, πήγανε ψητάλι, μπανάκι. Πρώτα ρεβιθούσα και ρεβίθια. Και μετά πήγανε ψητάλι και τους έπιασε ένα τέτοιο πρωτοκλανίδι. Μιλάμε απίστευτα πράγματα.
1: Επειδή είχαν περάσει από τη ρεβιθούσα.
5: Ακριβώς, ναι.
0: Βαλάντι, εγώ πήγα εκεί στο...
5: Έρα.
0: Μπράβο ρε Βαλάντι.
5: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο Βαλάντι.
5: Πήγανε και ρεβίθια στη ρεβιθούσα.
1: Κάπου τώρα θα διάβασε ότι υπάρχει περιοχή ρεβιθούσα και το...
0: Ρεβιθούσα από εκεί που μας έπαιρνε να κάνουμε...
5: Ρεβιθούσα εκεί είναι το φυσικό αέριο, ναι, πάντα πάμε εκεί. Δηλαδή είχαμε εκεί πηματάκι, κλάσε μια στη ρεβιθούσα.
1: Κάνε μια βουτιά της Ιτάλια.
5: Ναι, ακριβώς. Την ακούσα στερεοφωνικά, δόξα τω Θεώ.
1: Από εκεί προέρχεται το αέριο.
5: Ακριβώς, γι' αυτό δεν το έχουν κάνει. Είναι κανονικά,
1: είναι
5: ήταν η Φασολάδα.
1: Δηλαδή.
5: Το νησί της Φασολάδα το κάνει Ρεβιθούσα, έτσι για διακριτικότητα. Έχει πολλή κίνηση εθνική οδό από πάνω, από ψηλά. Πιάνει από την Κηφισιά. Εκεί το νου σας, εκεί στον ανεβασμό, ειδικά στη διασταύρωση για να βγείτε για, στην έξοδο για Κηφισιά. Είναι πολύ πυγμένο το κομμάτι. Έχει πολλή κίνηση από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί μετά σταματάει και έχει μπόλικη κίνηση αυτή τη στιγμή στην Κηφισία, από ό,τι βλέπω. Μεσογείο Τσουλάι. Έχει κανένα δύο κομματάκια εκεί μετά το Ελληνικό. Εκεί αλυπαίδω Μικράς Ασίας, κλασικά πυγμένα. Και έχει μπόλικη κίνηση από την Καλυθέα και πάνω στην Συγκρού. Αυτά. Ναι. Δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα που είπε εκεί Συγκρού, Ελληνικό και αυτά, αυτό έλεγα στον Νίκο. Πήγα Βαλάντι εδώ στον ουρανοξύστη.
5: Στα κορίτσια.
0: Στον ουρανοξύστη αυτό, στο Ελληνικό που γίνεται ο ουρανοξύστη αυτό. Ναι. Πήγα να δω για σπίτι.
5: Μάλιστα.
0: Ναι, πάρα πολύ ακριβό. Πάρα πολύ
5: ακριβά είναι πολύ. Ναι.
0: Πάρα πολύ ακριβά και είπα να δω. Δηλαδή, ο ουρανοξύστη πρέπει να έχει πάρα πολλά λεφτά για να πάρει. Οπότε είπα να δω δίπλα και βρήκα, φίλε, ένα. Στο Μοσχάτο, καταπληκτικό.
1: Δίπλα.
5: Εξαιρετικό. Δεν είναι, ρε φίλε.
0: Μέχρι εκεί φτάσαμε. Δηλαδή, πραγματικά.
5: Τι σε έκανα, κορόιδο τώρα να στα πάρω.
0: Δεν πατήμα τώρα. Ναι. Να είμαι εκεί πέρα πάνω να βλέπω μακριά και να μην ξέρω τι βλέπω. Μόνο εσύ με καταλαβαίνει, Βαλάντι.
5: Ακριβώς. Τι είμαστε, χθεσινή.
6: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι.

0: Επίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με περηφάνεια την μεγάλη συνεργασία της FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική, αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, αν ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το είχες ήδη πιει, κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη, τη ψάσαι, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα και εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορρίσεις ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
2: Black Friday Summer Edition στο εκπαιδευτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου ανακάλυψε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλοκύρου, Timberland, Zadig and Voltaire. Μάλιστα και πολλά ακόμη. Shopping, φαγητό και διασκέδαση. Όλα όσα αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές για περισσότερο shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας.
3: Τα ζώδια της ημέρας.

live στο TikTok Νάνση Αντωνίου με S και D. Περιμένω και τον Καλούδη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Περαστικά στο Κίμωνο, στο Κίμωνα που πάει στο νοσοκομείο που μου γράφει εδώ.

0: εκεί στο εργοτάξιο, λέει, του ελληνικού. Γεια σας ρε παιδιά, μας ακούτε, χαμός γίνεται. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι μου. Καλημέρα σε εσένα που πηγαίνεις στη δουλειά σου, σε εσένα που γυρνάς από τη δουλειά σου, που είσαι ήδη σπίτι.
1: Γεια σου Αναστασία.

0: Καλημέρα στο Σπύρο. Το πέρα μας στο λιμάνι. Γεια σου Ελένη.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Εάν είστε σίγουροι ότι κάτι δεν πάει καλά με τον σύντροφό σας, μπορείτε να το ελέγξετε. Προσέξτε τις κινήσεις και τα λόγια σας τώρα που ο σύντροφός σας είναι ευαίσθητος. Μην παρασυρθείτε σε εργασίες που θα καθυστερήσουν την επαγγελματική σας εξέλιξη.

0: έγραψε ότι τα γενέθλια της Μαρινέλλας ήταν χθες.
1: Τέλεια.
0: Δεν πειράζει. Γεια σου Σάκη. Γεια σου Δέσποινα. Γεια σου Καλλιόπη. Τίνα.
1: Ευανζέλ.
0: Αθηνά. Να με δικιά. Και συνεχίζω με τα ταυράκια μας. Αφού αναζητάτε μια αλλαγή, φροντίστε να την κάνετε. Εάν προσπαθήσετε πραγματικά να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, θα τα καταφέρετε. Τολμήστε αλλαγές που θα δώσουν καινούριο νόημα στην ερωτική σας ζωή. Καλημέρα στη Μαργαρίτα από το Καρπενήσι. Στο Χρυσικάκο στη Σκάλα Λακωνίας.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Τα καλοκαιριακοί γιορτές μας.
1: Γεια σου Δήμητρα.
2: Όλες τρεναβιαστικά. Και δεν
0: έχει σημασία, για το και να μπήκες ευπρόσδεκτος.

0: Μανώνη.
1: Μανέλα, ως λέει να πω καλημέρα στον Νάτσο και στον Ανδρέα που βαράνε όλη μέρα.
0: Πάμε για καρδουλές και αγαπουλές, δώστε το. Και συνεχίζω με διδυμάκια. Επειδή συγκρούσεις θα έχουν ως θύμα εσάς, μάθετε να υποχωρείτε, ειδικά όταν δεν έχετε δίκιο. Δεν γίνεται να ζητάτε κατανόηση χωρίς να δείχνετε κι εσείς την ανάλογη. Τι είναι αυτό που θέλουμε πάντα να μας καταλαβαίνουν οι άλλοι, αλλά εμείς δεν μπαίνουμε ποτέ στον κόπο? Η εσωστρέφεια δεν βοηθάει πολύ την επικοινωνία σας. Ανοιχτείτε λίγο.
2: Σκέφτομαι πόσο.
1: Γεια σου, Αναστασία.
2: Και σου και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά.
0: Καλημέρα στη Γιώτα από Βόλο, στην Εσμεράλδα.
2: Να μας σκεπάσει.
0: Καρκίνος. Όποια και αν είναι τα προβλήματά σας, μπορείτε να

καλύσετε και να περάσετε υπέροχα. Διεκδικήστε αυτά που θέλετε και μην περιμένετε από τους άλλους να μαντέψουν τι θέλετε εσείς. Ερμηνεύστε με κατανόηση την απόμακρη στάση ενός αγαπημένου σας φίλου.

0: αλλάζει.
1: Όλο χαλάζει, παιδιά, και συνεχίζουμε με τα λιοντάρια. Για να οδηγηθείτε στην επιτυχία, κάντε τις ανάλογες υποχωρήσεις. Σκεφτείτε και τις ανάγκες του συντρόφου σας. Χωρίς να θέλετε να γίνετε πάντα το δικό σας. Βρείτε τη χρυσή τομή με τον σύντροφό σας. Αργυράκο.
2: Γεια σου, Αργυράκο.

για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα στον Τελκάρο. Συνεχίζω με παρθένους. Βάλτε σε τάξη τις εκκρεμότητες που έχετε για να προσφέρετε στον εαυτό σας ασφάλεια και σιγουριά. Ο μεγάλος φόρτος εργασίας δεν θα σας επιτρέψει να ασχοληθείτε με την προσωπική σας ζωή. Ο υπέρμετρος συναισθηματισμός δεν σας βοηθάει να βρείτε λύσεις.

0: γνώμη.
1: Γεια σου, Ευθυμία.
2: Και περνάω στους ζυγούς. Κάνοντας μια επέκταση σε καινούριους χώρους, θα έχετε αυξημένες οικονομικές αποβλαβές. Ανανεώστε την ερωτική σας ζωή, κάνοντας πράξη ό,τι πιο τρελό. Κλείστε επαγγελματικές συμφωνίες που μπορεί να σας βοηθήσουν μελλοντικά. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στα Χανιά. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στον Δελκάρο, τεωπα. Στην Αφροδίτη. Στο Χρήστο, στη Μαρία.

χρειαστεί. Σκορπιός λοιπόν, μην τα βάζετε με όσους δεν συμφωνούν με τα σχέδιά σας. Αντί να ασχολείστε με τα προβλήματα των άλλων, ασχοληθείτε με τα δικά σας. Βρείτε γαλήνη στην αγκαλιά ενός αγαπημένου σας προσώπου και πάρτε δυνάμεις. Εκεί που σας αγαπάνε να πηγαίνετε, θα πω εγώ. Εκεί που σας αγκαλιάζουν. Συνεχίζω με τους τοξότες. Οι παράλογες απαιτήσεις της οικογένειάς σας σας βρίσκουν εντελώς αδιάφορους. Στην προσπάθειά σας να πετύχετε περισσότερα, καταφέρνετε να αγχώνεστε. Όταν αισθανθείτε κουρασμένοι, βρείτε χρόνο να ξεκουραστείτε. Δώστε δυνατά. Κομμάτα.

0: υπέροχο τραγούδι και συνεχίζω με τους εγώ καιρούς. Στοχεύστε ψηλά αρκεί να ξέρετε τι θέλετε και τι να περιμένετε, ώστε σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, όπως το θέλετε, μην απογοητευτείτε τόσο, ώστε να χαλάσει τελείως η ψυχολογία σας. Αρκετά είναι ταλαιπωρημένη, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείς κι άλλο. Γεια σου, Ρέα.
1: Γεια σου, Δήμητρα. Λέω καλημέρα στη Δήμητρα να κατέβει από τα μάτια.
0: Αφιερωμένο στους αγέριδες της ζωής μας, παιδιά.
1: Γεια σου, Αποστολή.
0: Δώσ' το δυνατά.

Χω. Και κάπως έτσι φεύγουμε από τον αγέρα. Πρέπει να κάνετε δίκαιο μοίρασμα των ευθυνών υδροχόη και των υποχρεώσεων, ώστε να μην νιώσετε ότι οι άλλοι σας συνθλίβουν, αλλά ούτε και οι άλλοι δεν έχουν την προσοχή σας, η οποία ή όποια ωφέλη τους αναλογούν. Για κάτι να το ξαναδιαβάσω αυτό. Ώστε να μην νιώσετε ότι οι άλλοι σας συνθλίβουν, αλλά ούτε και οι άλλοι ότι δεν έχουν την προσοχή σας ή όποια ωφέλη τους αναλογούν. Αλληλένδετα.

0: είναι το τίτλο αυτού του τραγουδιού, Καλούδη?
1: Γιατί φοβάσαι.
0: Γιατί σε όλους έχει μείνει το πάρε το φεγγάρι και κάνε το Βέρα μου. Ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Γιατί γλυκό παιδί μου κλαις.
0: Σας έχω πεθάνει πρωί-πρωί και τι τραγουδάρες είναι αυτά και εκείνα και τα άλλα. Δεν πειράζει, παιδιά, γι' αυτό είμαστε εδώ, να το ζήσουμε μαζί. Κλείνω με τα ψαράκια. Μικροπροβλήματα που θα υπάρχουν στον εργασιακό σας χώρο είναι πολύ πιθανό να εξελιχθούν σε εντάσεις και να σας θέσουν εκτός ελέγχου, καθώς και να προκαλέσουν ρήξεις στις σχέσεις με τους συνεργάτες σας. Το νου σας.

0: Είδες όμως πως πάει το τραγούδι. Φίλε μου πρώτα, μετά άντρα μου. Και μετά αγέρα που φεύγει.
1: Φεύγει ο αγέρας.
0: Φεύγει, αγέρας ήσουν. Πάμε σε break.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471
1: Ναι!
6: 12-12
0: Μπράβο!
5: 19-40
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
13: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
14: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
15: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή, με την εγγύηση της Unimac.
5: Να δω

0: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο Πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, να θυμάστε ότι είναι η Κινάσκο μαζί μας, η νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Ορίστε.
1: Τι έγινε.
2: Καθάρισε το λαιμό σου.
1: Νόμιζα θα γρυλήσεις.
0: Νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων με βάση την Αγία Παρασκευή Λεωφόρος Μεσογείων 482. Η Νάσκο εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Πηγαίνετε εκεί. Πραγματικά έχει κάνει 15 χρόνια πάρα πολλά χιλιάδες έργα. 15 χρόνια εμπειρίας. Μπορεί να αγγίξεις τα υλικά που θα πάρεις. Όλα τα υλικά. Όλα τις ανακαίνησες από την Νάσκο. Θα πάτε μία επίσκεψη εκεί πέρα. Θα τους μιλήσετε, θα τα βρείτε. Θα τους σας πούν πόσο χρόνο μπαπ και θα το βρείτε όλα έτοιμα. Αυτή είναι η Νάσκο. Πραγματικά καταπληκτική ομάδα εκεί πέρα τα παιδιά. Έχουμε 1000 ευρώ δωρεπιταγή 69 36 10 10 22. Γράφετε Νάσκο και ονοματεπώνυμο. Δίλημα ζωής.

0: Λοιπόν, το έστειλε το μήνυμα, γιατί μήνυμα είναι, αυτή τη φορά δεν ήρθε σε mail, ήταν μήνυμα που το έστειλε η Georgia, όπως γράφει, Georgia. Λοιπόν, η Georgia πριν από περίπου κάνα μήνα είχε ένα μικρό, ένα μικρό τρακαρισματάκι με έναν κύριο στο δρόμο. Τι κάνεις έτσι, Παναγή?
1: Τρώμαξα με το τρακάρισμα.
0: Μίλα λίγο σοβαρά, ρε, μια φορά στη ζωή σου λίγο. Με σταμάτα, ρε Νίκο, και σου λες βλακίες και λέει όλο βλακίες. Όταν εσύ λες κάτι, εγώ σε ενοχλώ σε αυτό το δίλημα ζωής, Παναγία, όταν τελειώνεις.
1: Ναι, μου λες να συντομεύω, βεβαίως.
0: Ναι, να συντομεύεις, ναι, εσύ με καθυστερείς όμως.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να ακούσουν, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, το τρακαρισματάκι έγινε, κατεβήκανε κάτω, ήταν ένας γράφει λίγο. Καταρχάς είναι παντρεμένη
1: είναι
0: δύο...
1: Είναι αυτό το τρακάρισμα, είναι
2: ναι,
1: στενοχώρο.
2: Περάσαν τώρα μόλις. Ναι.
0: Είναι δύο χρόνια παντρεμένη, η Georgia. Δεν έχει παιδιά. Κατεβαίνει κάτω.
1: Δύο χρόνια παντρεμένη, δεν έχει παιδιά.
0: Ναι, κατεβαίνει κάτω από το τρακάρισμα και είναι ένας κούκλος. Γράφει. Ναι. Γυρέμισε στο απολόγο.
1: Ποιος έφταιγε?
3: Να ρωτήσω κάτι από
2: μπρος. Δεν έχει σημασία ποιος έφταιγε.
0: Πώς?
3: Από μπρος ή
1: από πίσω. Από πίσω την έφαγε.
0: Από πίσω την έφαγε η Georgia. Από τη γράφει, γιατί άρα... έπεσε πάνω της αυτός.
1: Άρα αυτός έφταιγε.
0: Ναι.
1: Άρα βλαμμένος ο κούκλος.
2: Ας είναι.
0: Κατεβαίνουν. Μιλες βλακίες και εσύ τώρα. Λοιπόν, κατεβαίνουν κάτω μέσα από λόγο. Λένε ότι δεν χρειάζεται να φωνάξουμε ασφάλεια οτιδήποτε άλλο.
2: Θα τα βρούμε μεταξύ μας.
0: Λέει, αν κάτι χρειαστεί οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε θα τα βρούμε μεταξύ μας και οτιδήποτε
1: είναι
0: άλλο.
1: Από πίσω, ο Νίκος.
0: Λοιπόν, έλα, ρε, σταματήστε τώρα που μιλάω. Σας παρακαλώ.
4: Ναι, επειδή μου έχει ζητήσει να βάζω εφέ.
0: Σταματήστε λίγο αυτό.
1: Κάνει εφέ ο άνθρωπος.
0: Διαβάζω μήνυμα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν.
1: Για να δεις πως είναι όταν το κάνω εγώ και με τρακόπτεται.
0: Μα εγώ σ' αφήνω και μιλάς, κάνεις λάθος, δεν σε προσέχω κιόλας. Γεια με να τα πω, σε ευχαριστώ ρε Γιώργο.
1: Βλέπεις εγώ όμως σου κοιτάμε στα μάτια.
0: Λοιπόν, εσύ ξέρω γιατί με κοιτάς στα μάτια. Αλλά...
1: γιατί σε ποθώ.
0: Λοιπόν, για να μην σας τα πω λόγο, ανταλλάξαν τηλέφωνα και εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μια επικοινωνία από αυτόν. Ότι από τότε που έχουμε τρακάρει.
1: Έχει πάθει την πλακάρα.
0: Έχω πάθει την πλακάρα του.
1: Άρα και αυτή όμορφη.
0: Αυτός είναι ελεύθερος. Αυτή είναι 33. Αυτός είναι 34. Είναι ένας κούκλος σαν μοντέλο, γράφει.
1: Ναι, αλλά δεν έχει αλλάξει για αυτή.
4: Ναι, είναι παντρεμένη.
0: Να πει η ίδια. Η παντρεμένη, είπαμε, δύο χρόνια.
4: Α, συγγνώμη.
0: Ναι, τι να πει η ίδια.
2: Ανταλλάξανε τηλέφωνο, μιλάνε με μηνύματα.
0: Ανταλλάξανε τηλέφωνο, μιλάνε με μηνύματα. Λέει, έχει αλλάξει όλη μου η κατάσταση, όλη μου η ζωή.
2: Τον έχει ερωτευτεί.
0: Τον έχω ερωτευτεί, αλλά αγαπάω και τον άντρα μου. Δεν θέλω να κάνω κάτι. Επιφανειακό μαζί.
3: Είχα ξεχάσει αυτόν.
0: Ναι, δεν θέλω.
2: Α, ναι, δεν στα είπαμε, ήταν παντρεμένη αυτή.
0: Δεν θέλω να κάνω, λέει, σεξ μαζί του με τον κούκλο. Δεν θέλω να κάνω σεξ και να γυρίσω στον άντρα μου, ούτε με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
2: Αλλά νιώ. Πει και άλλο σεξ.
4: Το θυμήθηκε.
2: Εγώ τι έβγαλε, τι high five.
0: Λοιπόν, οπότε λέει, δεν ξέρω τι να κάνω, παιδιά, θέλω να με βοηθήσετε πραγματικά. Φοβάμαι ότι αν αποφασίσω να δώσω ευκαιρία στον κούκλο, που φαίνεται καλό παιδί, μπορεί να χάσω τη σιγουριά του άντρα μου.
2: Κούκλο, πώς το λένε?
0: Δεν έχει γράψει όνομα. Μπορεί να.
3: Ken.
0: Μπορεί να. Μπορεί να χάσω.
2: Πολύ άδικο που έκανε.
0: Μπορεί να χάσω την σιγουριά του άντρα μου που τον αγαπάω. Και δεν έχω κάτι μαζί του. Δηλαδή είμαστε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αλλά μου έχει, έχει σφινωθεί στο κεφάλι αυτό.
2: Τώρα με είναι κούκλο και τη ήρθε από πίσω.
0: Μπράβο.
3: Τουλάχιστον σφινώθηκε μόνο στο κεφάλι.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Τώρα, ε.
0: Τι να κάνει. Λέει, γιατί δεν θέλω να πάω να κάνω ούτε σεξ ούτε να κάνω μια κρυφή σχέση.
2: Τώρα δεν θέλει. Θέλει για να στέλνει μηνύματα. Έλα τώρα.
0: Άμα ήθελε να κάνει σεξ, θα το είχε κάνει ένα.
2: Έλα, μωρέ.
0: Υπάρχουν και σοβαρά κορίτσια
2: εκεί. Αν γκομενίζει με μηνύματα, σημαίνει ότι εν δυνάμει το θέλει.
0: Αλήθεια? Όχι. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
2: Τι σημαίνει?
0: Θέλει να είναι τίμια. Θέλει να χωρίσει για να κάνει σεξ.
2: Α, θέλει να χωρίσει.
0: Ναι, όχι. Αν είναι να κάνει σεξ, τα χωρίζει. Δεν θέλει να κάνει σεξ.
2: Καλά, γκομενίζει εδώ και να μείνει.
0: Δεν γκομενίζει καθόλου.
1: Δεν είναι λίγο βλακία όμω να χωρίσει το σιγουράκι για κάποιον που μπορεί να μην κάνει καλό σεξ? Μα μικροτσούτσουνος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά σου
2: δίκιο έχεις αυτό που λες. Αλλά δεν είναι και λίγο βλακεία να τον λέμε σιγουράκι τον έναν και να νομίζουμε ότι
1: μα
2: τα
1: σιγουράκια.
2: Αυτά που θεωρούμε σιγουράκια στη ζωή μας έρχεται μια στιγμή που δεν είναι καθόλου σιγουράκι.
1: Ναι, καλά, σίγουρα και σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να τον κερατώσει το σιγουράκι, να κάνει σεξ μαζί του, να δει ότι είναι ντούρασελ στο κρεβάτι.
0: Α, δηλαδή τη λέει να πάει να κερατώσει τον άντρα.
1: Ναι.
2: Μα τον κερατώνει ήδη τον άντρα τη, αφού μιλάει με μηνύματα με έναν άντρα.
3: Δεν νομίζω ότι πρέπει να δίνουν συμβουλές πια αυτή.
1: Άμα είναι κανένα χλεχλέ ο κούκλο, που συνήθω οι κούκλοι χλεχλέδε είναι εδώ που τα
0: λέτε.
4: Αφού τράκαρε.
1: Ναι, μπούφο και μόνο που την τράκαρε από πίσω.
0: Άρα δηλαδή λέτε να πάει στο
2: δεν
0: δοκίμα.
2: Είναι να πηγαίνει πουθενά μαζί του. Αυτός όποιο τρακάρει θα μιλάει πρώτα
0: δηλαδή, απ' όλα. Άρα δηλαδή λέτε να πάει στο δοκιμαστήριο να δοκιμάσει τον κούκλο.
1: Ακριβώς.
0: Και αν δεν της αρέσει να γίνει στον άντρα. Πολύ ωραία συμβουλή, ρε. Μπράβο, ρε.
1: Εγώ αυτό
0: μπράβο,
1: θα τη συμβουλή.
0: Ωραίο μήνυμα στέλνετε.
2: Εγώ θα της έλεγα να χωρίσει, γιατί ούτως ή άλλως έχει αρχίσει και ψάχνεται. Που σημαίνει ότι δεν είναι καλά.
1: Εντάξει, ρε Νάντση, δεν είναι έτσι τώρα όπως θα λες κι εσύ.
2: Δηλαδή, σε ένα πιανε στη δικιά σου ένα μήνα να μιλάει στα μηνύματα, θα έλεγε δεν είναι
4: άλλο
2: έτσι.
4: Άλλο εγώ.
1: Καταρχά, δεν μιλάμε για μένα τώρα. Μιλάμε για τον πλάκα
2: μου. Δεν είναι κομμένη μα.
0: Δεν μιλάει λίγο, ρε. Βάτε, όχι μάνα. Δεν το έχει παρακάνει.
1: Άκου τώρα να σου πω κάτι.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιώργο, πες μου λίγο την άποψή σου, σε παρακαλώ.
3: Κοίταξε τώρα, αν έχουμε μείνει μόνο στο τρακάρισμα και το σκέφτεται, θα συμφωνήσω με την άνση ότι ήδη ψάχνετε. Δηλαδή, ήδη αυτή στεκόταν στα φανάρια και περίμενε κάποιο να την τρακάρει.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά, σου λες να χωρίσει και να πάει με τον Google και ό,τι γίνει, γίνει.
3: Τώρα, για να τρακάρισμα, να σκέφτεται αυτή η όνειρα, να ονειρεύεται πράγματα.
0: Μα δεν ξέρει καν τι είναι ο άλλος. Δεν έχουν βγει ούτε για φαγητό. Μόνο μιλάνε
1: στα ελληνικά. Κάτσε, Γιώργο μου, περίμενε δύο λεπτά. Δηλαδή, βλέπεις τώρα εσύ μια κούκλα καρακαλώνα μπροστά σου να πούμε μια. Αυτή που ήταν στην Αυστραλία στη Eurovision. Και παθαίνεις την πλακάρα σου. Τι θα πεις ότι ψάχνει. Ναι, όχι, συγγνώμη, γιατί είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχω δει τώρα τελευταία. Θα πεις ότι.
0: Φαντάζομαι ότι βλέπει αυτό.
3: Ναι. Γιατί έχει πάρει δουλειά. Ρε, μα, ότι παίρνει δουλειά για το σπίτι από την Eurovision. Γι' αυτό με ξεπερνάει δηλαδή.
1: Θα πεις δηλαδή ότι εγώ ψάχνω. Όχι, έτσι και κοίτας την καρακαλώνα μπροστά σου.
0: Θέλω να πω και τι θα αφήσει δηλαδή τη γυναίκα του. Πες του ότι δεν είχε και παιδί και τίποτα.
1: Όχι, εγώ είπα να δοκιμάσει και τον άλλον και μετά να αποφασίσει.
0: Α, να δοκιμάσει
1: ναι.
0: Και μετά να αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Είπαμε. Γιώργο, εσύ λες να δοκιμάσει η κοπέλα.
3: Όχι.
1: Όχι, ο Γιώργος λέει να χωρίσει.
3: Όχι, εγώ με κάθε τους.
1: Ο Γιώργος να ρισκάρει.
0: Εγώ λέω να κάτσεις στα αυγά σου. Κάτσε, βρε κορίτσι μου, παντρεύτηκες εδώ και δύο χρόνια.
4: Ακούγεται πολύ μίζερο.
2: Αποκατάβλεψη, πάμε.
1: Μίζερος, γερομπαμπάλας. Να μου χαθεί.
4: Κάτσε εκεί και δεν.
2: Τι κάτσε εκεί, αφού κομμενίζει ήδη ένα μήνα.
0: Βρωμόπα. Εγώ να ξέρεις, αυτοί μας τα φοράνε.
2: Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν,
2: η κοπέλα έχει γκόμενο ένα μήνα. Ποιος θα της το πει ότι έχει γκόμενο εδώ και ένα μήνα και δεν το ξέρει.
0: Δεν έχει κανένα εδώ και να μην μιλάνε μόνο στα μήνα.
1: Φλερτ.
2: Μα αν κάνεις φλερτ μέσα στο γάμο σου, σημαίνει ότι κάτι άλλο θες και δεν θες αυτόν που έχεις δίπλα σου.
1: Όχι, είδες τον κούκλο, λέμε. Απλά και σου άρεσε. Δεν θες κάτι άλλο.
2: Θα σου πω, ξέρεις πόσους κούκλους μπορείς να βλέπεις καθημερινά και κούκλες. Η επιλογή.
1: Εσύ, ειδικά όποιον άλλον και να βλέπεις κούκλος είναι, για πες.
2: Η επιλογή. Η ναι. Επιλογή όμως το να θέλω να είμαι μαζί σου.
3: Χοντρό αυτό που είπε τώρα.
2: Χοντρό, αλλά δεν απαντάω σε
3: μπάτσα. Μπάτσα και με βρεγμένο χέρι.
2: Η επιλογή το να θέλεις να είσαι με κάποιον.
0: Ναι.
3: Τι τον αφήνεις
2: είναι
3: τώρα.
2: Το πιο σημαντικό. Τώρα θα το πετάξω με το που θα τελειώσουμε.
1: Η αλήθεια σου πονάνε.
2: Δεν πονάει καμία αλήθεια.
3: Δεν μπορεί να φύγει από εκεί.
0: Λοιπόν, για να βγάλουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα, παιδιά, γιατί εσείς λέτε πραγματικά.
1: Γρηγόρη, Γιώργο, το ξέρεις ότι κάθομαι στην καρέκλα σου, ε.
3: Δεν μπορείς να φύγεις από εκεί, ένα ντούτα σου κάνει από δεξιά, τελείωσες.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31, τι λέτε για σας, παρακαλώ, τι να κάνει η κοπέλα αυτή. Μπήκε σε μια διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων, δεν θέλει να χωρίσει από τον άντρα της, ούτε θέλει να κάνει σεξ πριν για να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει. Η καρδιά της αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένη. Τι θα της λέγατε
1: να κάνουμε και μια ανακεφαλαίωση όμως. Εγώ και ο Νίκος είπαμε να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει.
0: Ναι, εγώ είπα ότι το
1: να κάτσει τα αυγά σου, έτσι είπες μίζερα.
0: Και ο
1: Γιώργος Κινάνς είπαν να χωρίσει.
3: Να κάτσει στο σπιτάκι του Αντρούλη της εκεί στον καναπέ.
0: Τέλεια. Παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, το όνομά σας.
5: Μανώλης.
0: Έλα Μανώλη μου, για πες.
5: Λοιπόν, γιατί είναι μίζερο, Παναγία, αυτό που είπε να κάτσει αυγά σου. Δεν το εννοεί κυριολεκτικά. Μεταφορικό είναι.
4: Τότε τι κάνετε για κάνει στα κινητά.
0: Καλά, ναι, δεν μιλάμε για.
4: Τι κάνει με μηνύματα τότε, γιατί στέλνει μηνύματα τώρα μαζί του.
5: Αυτό λέμε, το γάμο τη να κοιτάξει. Να κάτσει ήσυχα, όμορφα, αφού αποφάσισε να έχει κάνει μια επιλογή, να κάτσει η επιλογή σου. Δηλαδή, όπως το πεινάσει, κάθε φορά που κάποιος θα πέσει από πίσω, θα στέλνουμε μηνύματα, περιμένουμε κάποιος να μας τρακάρει.
0: Όχι, κάποιος θα πέσει και από μπροστά κάποια στιγμή, να ξεχέρει.
5: Τι να δοκιμάσει, Παναγή, δηλαδή, συγγνώμη, όπως το είπε ο Γρηγόρης, η δικιά σου θα ήθελε να πάει να δοκιμάσει. Και αν δεν της αρέσει να ξαναγυρίσει εσένα.
0: Δεν μιλάμε τώρα για τη γυναίκα του Παναγίου.
1: Δεν μιλάμε για μας.
0: Για τις άλλες
3: γυναίκες, γυναίκες αδερφές.
5: Μιλάμε για τους ξένους. Να μιλάμε όπως πρέπει, παιδιά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες.
5: Είναι όμορφα. Αφού κάνω μια επιλογή να την υποστηρίζω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Αν δεν υπάρχει προβλήμα, να κάτσει εκεί.
0: Γιατί Μανώλη μου, όπως είπες, το ζήτημα είναι το ότι πολλές φορές θα ξανακάτσει κάποιος να πέσει δίπλα δεξιά. Τι θα γίνει, κάθε φορά θα δοκιμάζει για να φεύγει.
1: Μπορεί να έρθει μόνο με αυτόν τώρα.
0: Ορίστε.
5: Αν δεν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση της, να κάτσει εκεί. Αν υπάρχουν
1: καλά,
5: προβλήματα.
1: Καλά, παιδιά. Προφανώς για να αγκομενίζει αυτή με αυτό που της την έσκασε από πίσω, πάει να πει ότι κάτι δεν την καλύπτει.
0: Τρελάθηκε με τον τύπο. Άκουσε με τώρα, Παναγί. Περίμενε, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Μανώλη, άκουσε με κι εσύ. Άκουσε με. Ο τύπος, έτσι όπως το περιγράφει η κοπέλα, και θέλω να το δούμε από την αντρική πλευρά. Έτσι. Ήταν ένας κούκλος. Όταν λέμε κούκλος, είναι από αυτός που δεν του συναντάς, ρε παιδί μου, κάθε μέρα. Ναι. Σαν να φανταστείτε εσείς τώρα μια γυναίκα, λέμε τώρα εγώ που εσύ, ας πούμε, μπορεί να τη θεωρείς. Ναι. Ποια θεωρείς την πιο ωραία γυναίκα, ρε Μανώλη, στον κόσμο. Βάλε έτσι. Πες μου και διάσημη, να την καταλάβουμε. Που σε τρελαίνει.
5: Με το Ελένη.
0: Μόνικα Μπελούτσι, ας πούμε, να πω.
5: Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Τζένιφερ Λόπεζ. Λοιπόν, μία Τζένιφερ Λόπεζ, μια κοπέλα που δεν έχει καμία σχέση με ούτε τραγουδίστρια, οτιδήποτε άλλο, λογίστρια είναι η κοπέλα ή δικηγόρο. Πέφτει λοιπόν και αρχίζει και σου στέλνει μηνύματα. Τζένιφερ, εμφανισιακά αυτή που σου αρέσει. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή αυτό που δεν πιστεύει ότι ποτέ συνέβη, είδε ένα πλάσμα και λε, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι το έχω ξανα. Αυτή η γυναίκα τώρα θέλει από μένα αυτό το πράγμα.
4: Ακριβώ γι' αυτό λέμε εμεί ότι πρέπει να την δοκιμάσει. Γιατί μπορεί να
0: μιλήσει.
4: Ακριβώς γι' αυτό το λέμε.
5: Η δικιά μου λογική, να σου πω τι κάνεις.
0: Ναι, Μανώλη μου.
5: Το να αγαπήσεις δεν είναι κακό. Ο τρόπος που το κάνεις είναι. Αν βρεις κάποιον, όπως το λες εσύ, που μια εθέρια ύπαρξη και σου πέσει δίπλα σου, κανόνισε αυτό που έχεις και μετά προχώρα.
0: Εννοείς δηλαδή να είσαι τίμιος, εντάξει, και να προχωρήσεις.
5: Σωστό,
0: Μανώλη μου, και αυτό ξέρεις κάτι, θα το δικαιολογούσα σε μια ηλικία που να μην, στα 20-25, στα 22, αλλά μετά τα 30-35 δεν μπορεί να...
5: Ναι. Γεια σας. Συμφωνώ. Ο τρόπος που κάνεις είναι κακό.
0: Μανώλης.
5: Όχι, αν αγαπάς.
0: Εντάξει, Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, έχω μήνυμα από τον Γκάρο που λέει, παιδιά, και αυτή πάντως φρέναρε απότομα. Εγώ ήμουν αυτός που έπεσε.
3: Ωραία, αυτή τη άρεσε πίσω πολύ που έβαλε και όπιστερη.
0: Ο Γκάρος, θέλω να πω κάτι.
1: Πάπα Πάπτης έκανε και ένα μπαλαγιάζ εκεί επί τόπου. Έξω έπα την πλακάρα
0: της. Όλη την Ευρώπη έχουν υποκληθεί στον Γκάρο, να ξέρετε. Καινούργια νέα θα σας πω. Τώρα δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά έχει υποκληθεί η Ευρώπη στον Γκάρο. Να ξέρετε, σας λέω νέα σε λίγο χρονικό διάστημα. Κομμωτήρια Γκάρος, παρακαλώ, εγγύηση, ό,τι καλύτερο. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
6: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να και μια γυναίκα, να και μια γυναίκα. Για πείτε μας λίγο.
1: Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάει με τον κούκλο, νομίζω.
6: Όχι, γιατί να πάει με τον κούκλο, ρε Παναγή, συγγνώμη.
4: Γιατί στέλνει μηνύματα, γι' αυτό. Στέλνει μηνύματα.
6: Στέλνει μηνύματα, να σταματήσει, να μην στείλει άλλα μηνύματα.
4: Η κυρία στέλνει μηνύματα μαζί του.
0: Όχι, ο κύριος στέλνει κάτι.
1: Και αυτή του απαντάει.
4: Όχι,
6: απαντάει.
4: Εντάξει,
6: θα απαντάει.
4: Τι απαντάει, τι λένε τόση ώρα, τι λένε. Έκανα δήλωση, έκανε. Αυτό, τέλος.
0: Έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά από ένα μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι, πού μένεις, πώς είναι η ζωή σου.
2: Καλεκομενίζει ένα μήνα.
4: Άρα κομμενίζει αυτό.
6: Ναι, αυτό
4: λέμε.
6: Που λέει να κομμενίζει. Ωραία, ας κάτσε εκεί, να μην κάνει τίποτα. Αυτή, ναι, ας κάτσε εκεί μόνο με τα μηνύματα. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έξω είναι παντού κούκλοι. Ωραία, και τι έγινε. Όποιος δηλαδή μας τυχαίνει και στο γυμναστήριο είναι κούκλοι και στη δουλειά είναι κούκλοι που πηγαίνουμε.
1: Και νόμιζα ότι είχαμε απομείνει λίγοι.
6: Όχι, όχι, Παναγία.
2: Είστε πολύ, Παναγία. Ιδίως από εσένα είστε πάρα πολύ.
6: Εκτός από εσένα που είσαι κουκλάκι. Ναι, είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι.
1: Εδώ ένας ακροατής ρωτάει που έχει παρκάρει η Νάνση.
2: Μην τολμήσεις ούτε για πλάκα.
3: Γελάει ο κόσμος, Γρηγόρη. Σήκω, πάρε θες, κυνήγα τον.
2: Ούτε για πλάκα μην τολμήσεις.
6: Λοιπόν, παιδιά, και το εφέ του Γιώργου, το κατάλαβα ποιο ήταν αυτό που έκανε. Τα εφέ από πίσω, αυτά που κάνει.
1: Δεν έκανε. Ο Καλούδης το έκανε.
6: Ο Καλούδης το έκανε.
1: Ο Γιώργος μας δεν κάνει τέτοια πράγματα.
2: Ο Γιώργος τα κάνει. Τα κάνει και ο Γιώργος, αλλά όταν είναι εδώ.
6: Δεν είμαι εκεί, εντάξει, sorry.
1: Λοιπόν, σε αφήνουμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, γεια, γεια.
0: Πάντως, όταν δεν είναι Πέρσας κάποιος, βλέπω του ταχώνεται.
1: Καθόλου. Είσαι καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Συγγνώμη, Γιώργο.
4: Ποιος είναι? Καλλιόπη μου.
1: Καλλιόπη εσύ είσαι?
6: Ναι,
1: Γρηγόρη μου, Χρήτσα, πάλι
2: Γρηγόρη. Στέλνει μηνύματα όλη την ώρα η Καλλιόπη, άντε εγώ να το δεχτώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Για πείτε μας την άποψή σας.
1: Ένας άνθρωπος θα συμφωνήσει μαζί μου, ρε Μεσχέ. Παίξτε το τουλάχιστον λίγο, ότι συμφωνείτε μαζί μου.
5: Καταρχάς θεωρώ ότι από τη στιγμή που στέλνει μηνύματα.
1: Ναι. Έχει ήδη κάνει έρωτα μαζί του.
3: Έχει τελειώσει.
5: Έχει τελειώσει.
2: Ναι. Ναι.
5: Γιατί αν οποιοδήποτε από εμάς του έχει τύχει αυτό και δεν ανταλλάζει μηνύματα, θα να πει δεν έχει τελειώσει κάτι στο γάμο. Προφανώς αυτή για να στέλνει μηνύματα έχει τελειώσει. Οπότε σίγουρα, γιατί η απιστία είναι και η γεύση και η σκέψη. Όχι μόνο η γεύση.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία, τάκα είπατε.
3: Έπρεπε να βγει ο ποιητής για να βάλετε μυαλό.
1: Μα όμως η ίδια απάντησε σε αυτό και λέει ότι όχι, εγώ τον θέλω τον άντρα μου. Απλά ο άλλος ήταν κούκλος. Όταν την πλάκα μου ήταν πανέμορφος.
7: Παναγία, αν τον ήθελε τον άντρα της, δεν θα έστελνε καν μήνυμα. Και ας πάρουμε παράδειγμα σε αυτούς μας. Εσένα, τον Γρηγόρη, την Άση, τον Γιώργο.
8: Παιδιά, όχι, μάνες, γυναίκες, αδερφές, συνεχίστε.
7: Αν σα τύχει αυτό. Δηλαδή ο Γρηγόρης, έτσι, αν του τύχει αυτό. Προφανώς δεν θα στείλει μήνυμα αν έκανα.
1: Καλά, έχει πιάσει πολλά μηνύματα η Νάνση να αγκομενίζει ο Γρηγόρης τώρα, αλλά δεν τις παρούσεις.
0: Αν είχε πιάσει μήνυμα η Νάνση
7: σίγουρα θα τον είχε στείλει.
1: Καλά, καλά, καλά. Μηδέν αν πρώτο τέλος μακάριζε.
0: Κάσε ρε την βλακία.
8: Γιατί δεν του κάνεις ένα ντου τώρα, τώρα, τώρα.
1: Νάνση, έχεις πιάσει ποτέ μήνυμα να αγκομενίζει ο Γρηγόρης?
2: Δεν απαντάω στον αέρα της εκπομπής.
7: Απλά εγώ θεωρώ ότι όταν στέλνουμε μηνύματα, κάτι στο γάμο βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή, οπότε. Ήταν ευκαιρία.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ 100% σε αυτό που λες.
2: Εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Γρηγόρης.
0: Κάτι μπορεί, εντάξει, τώρα,
8: και δεν έχουν και πόρτα.
2: Ακριβώς, δεν έχουμε.
8: Έχουν και λίμνη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Τελικά.
2: Τελικά αυτή εδώ και ένα μήνα αγκομενίζει με τον άλλον. Χρήσα καλά, δεν τα λέω. Ένα μήνα μιλάει στο τηλέφωνο. Μια χαρά αγκομενίζει με τον άλλον. Ας τα βρει με τον άλλον και σε αφήσει τον άνθρωπο εκεί πέρα.
0: Εγώ, Τζόρτζια μου, έχω να σου πω.
2: Που σίγουρα θα τον ταράξει το κέρατο.
0: Τζόρτζια μου, άκουσε με λίγο να σου πω. Σε παρακαλώ. Άκουσε με λίγο μια τελευταία και θέλω να μιλήσω. Αν θέλει, Γιώργο, θες να πεις κάτι για να κλείσω
2: δεν
0: λίγο.
2: Δεν έχει πει ο Γιώργος, δεν έχουμε αφήσει.
0: Γιώργο.
8: Όχι, τι να πω εγώ, τίποτα. Εγώ ήμουν ηθικός σήμερα. Κάνε να δει τον
0: Τζόρτζια μου, άκουσε με λίγο επειδή έστειλε και το μήνυμα. Σε παρακαλώ, εκτός αν δεν αντέχεις, αν έχουν σπάσει τα νεύρα σου, αν δεν περνάς καλά, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Πίστεψέ με, στο λέει έτσι ο παππούς Γρηγόρης, όλα κάποια στιγμή είναι ίδια μετά από κάποια στιγμή και μετά. Όλα νομίζεις ότι θα πας, θα κάνεις, θα ράνεις, θα είναι διαφορετικό και αυτά και όλα καταλήγουν το ίδιο. Δυστυχώς ο χρόνος, αν δεν προσπαθείς, πάντα κάνει τα ίδια. Μην φανταστείς δηλαδή ότι αυτός ο κούκλος που τώρα σου φαίνεται κούκλος, μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα σου φαίνεται μία από τα ίδια όπως είναι τώρα ο άντρας σου.
8: Γιατί αυτό... και να προσθέσω κάτι.
0: Ορίστε.
8: Επειδή λέμε συνέχεια ότι είναι κούκλος αυτός, γιατί δεν παίρνει έναν από αυτούς τους κούκλους του σιλικονάτου, ρε παιδί μου, τους ψεύτικους. Και εκεί όταν της έρθει η επιθυμία να πάει με τον σιλικονάτο και να πει αυτό. Κάπως έτσι θα ήταν.
0: Εγώ αυτό που έχω να της πω είναι ότι λέει ότι είναι κούκλος. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πίστεψέ με λοιπόν ότι όλα είναι ίδια. Όλα στο τέλος είναι ίδια. Εκτός, ξαναλέω. Έχουν σπάσει τα νεύρα σου, δεν περνάς καλά, δεν είναι η ζωή σου ωραία, γκρίνια πάρα πολύ, δεν κάνετε σεξ, δεν υπάρχει πια ευτυχία. Εννοείται. Να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας και εσύ και αυτός και να ψάξετε τη ζωή σας. Αν όμως είσαι καλά, μην ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο κούκλος, πίστεψέ με, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα είναι πια αυτός ο κούκλος που φαντάζει τώρα. Τα ΔΕΦΗ, καλημέρα.
9: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
10: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Σφαίρα 102.2. Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
19: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
18: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
20: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
18: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
21: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
18: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
22: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
18: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
23: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
18: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
24: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
25: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
24: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
26: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
27: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
28: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
27: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
29: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
30: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
31: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
32: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
31: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
33: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
34: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
35: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
36: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
37: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
38: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
39: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
0: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα, στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το σφαίρα password είναι 3, 5, 7, 3.

0: Ποιος είναι αυτός που τραγουδάει?
1: Ο Σάσκε.
0: Βάζεις λίγο πιο κάτω το μικρόφωνο γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Ο Σάσκε, το ξέρουμε.
1: Ο Σάσκε, γνωστός.
0: Και το τραγούδι πώς λέγεται?
1: Για σένα.
0: Καινούριο είναι?
1: Ναι, καινούριο είναι.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: Για σένα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο πριν πάμε για Beat the Bomb. Οπότε ετοιμαστείτε. 2-11-7-0-7-9-31 μέχρι 500 ευρώ. Θες, κυρία, πόσο πήρε? 190, πόσο πήρε? Πόσο...
1: Όχι, πόσα χαρίσαμε.
0: Ναι, πόσα
1: γιατί πήρε άλλο νούμερο και άλλα χαρίσαμε.
0: Α, σωστά, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ανδριόπουλο.
1: Παναγί μου, δεν μιλά τώρα,
0: Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι ο Ανδριόπουλος με ένα καλάθι γεμάτο κρέατα που στέλνει κάθε μέρα σε ένα σπίτι. Είναι ότι με αγόρασαν των 30 ευρώ σας τα φέρνει δωρεάν στο σπίτι. Είναι ότι από το 1983 πρωτοστατεί κυριολεκτικά εδώ στο νομό Αττικής με αυτά τα καταστήματα. Και εσείς κυριολεκτικά του μεταδίδετε όλη αυτή την αγάπη, μάλλον του την επιστρέφετε για αυτό που κάνει και μέσα από την εκπομπή μας. Είναι ότι με την κάρτα επιβράβευσης θα πάρετε πάρα πολλά προνόμια και προσφορές μια εποχή που πραγματικά όλα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ανδριόπουλος με τα κρέατα. Παρακαλώ, 6936-1010-22 για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Και πάμε για Beat the Bomb.
2: Σήμα.
0: Κίκι.
3: Κίκι.
4: Εκείνο είναι.
2: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ωραία, μόνος μου μιλάω, ωραία, μόνος μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Α, καλημέρα.
0: Γεια σας, τι γλυκιά φωνή είναι αυτή.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
6: Καλά κι εγώ.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το όνομά σας?
6: Μυρσίνη.
0: Μυρσίνη. Βαλέτας, Μυρσίνη. Έχουμε ξαναπαίξει?
6: Παλιά, αλλά δεν είχα κερδίσει.
0: Α, τέλεια. Ελπίζω να κερδίσεις τώρα. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
6: Μαρούσι.
0: Μαρούσι, και πόσο έτσι μια ηλικία έτσι, γιατί κάνουμε ένα τεστ λίγο εμείς?
6: 39 είναι.
0: 39, με τι ωραίες εδώ είμαι, βλέπεις τι γίνεται. Από 8 χρονών Νίκο μέχρι 78, 80, 90 χρονών εδώ με το πρωινό της Φέρα. Ψέματα να πούμε.
1: Όχι,
0: να πούμε την αλήθεια. Και αν όποια είναι η αλήθεια, να την πούμε. Τι κάνουμε τώρα?
1: Όχι.
0: Για όλα τα, για όλες τις ηλικίες. Δεν είναι υπέροχο αυτό?
1: Μεγάλο, τι άλλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον κόσμο για όλο αυτό το καλό που σημαίνει. Παρακαλώ, Μυρσίνη, είσαι έτοιμη?
6: Έτοιμη.
0: 17-22-34-3-2-1, Παναγή.
1: Μπείτε μπομ, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1, 2, 10, 11 ευρώ, 19, 47, 76 ευρώ, 93, 105 ευρώ.
0: Πόσο ήθελες να τα αφήσεις μέχρι κάνω 150 άρια?
6: Είπα να ανέβει λίγο ακόμα, ναι.
0: Αχ, δεν πειράζει, Μυρσίνη. Νάνση, έχουμε να δώσουμε κάτι στη Μυρσίνη που έτσι κάτι πάρα πολύ ωραίο, ένα ωραίο.
8: Από τη στιγμή που δεν έχει πάρει και Five Fashion, μπορώ να τις κάνω.
0: Μια δωρεπιταγή.
8: Fivefashion.gr, μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
0: Μυρσίνη, θα ξετρελαθείς με αυτά τα ρούχα από Five Fashion.
8: Με το κωδικό Νάνση 20 και τα υπόλοιπα κορίτσια μπορείτε να πάρετε ό,τι γουστάρετε. Έχει τα ωραιότερα ρούχα στις καλύτερες τιμές. Fivefashion.gr, 5. Μου στέλνεις μήνυμα τώρα, Μυρσίνη, στο Instagram.
6: Ευχαριστώ, παιδιά. Φιλάκια πολλά. Καλημέρα.

0: για να την ακούσει και ο κόσμος. Να έχεις μάρτυρες.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν κάποια στιγμή σε πάρω τηλέφωνο και σου πω τη φράση
2: τρέχα,
0: έρχομαι από εκεί, να ξέρεις τι θα πρέπει να κάνεις. Στο λέω από τώρα, όπου και να είσαι, γιατί θα ξέρω που θα είσαι. Θα ξέρω.
1: Θα έρθεις απλά ή θα έρθεις με φόρα.
0: Θα έρθω με φόρα.
1: Τέλεια.
0: Και θα φας
1: αυτό
0: μία εκεί
1: θα
0: πάνω αυτό.
3: Ακούς,
0: έχεις δει. Θα φας μία. Τα μάτια σου θα γίνουν σαν τα αγρούνια την ώρα που κλάνουμε. Ακούς, άσε να είσαι, περίμενε λίγο. Έχεις δει γρούνι.
2: Όταν σου κάνει έτσι.
0: Έχεις δει γρούνι να κλάνει πώς κάνει.
1: Εσένα.
0: Έχεις δει γρούνι να κλάνει. Έχεις δει.
1: Όχι.
0: Πώς σηκώνει τα μάτια του, έτσι.
1: Πώς σηκώνει τα μάτια του. Έτσι
0: θα μείνεις έτσι μια εβδομάδα.
1: Τέσσερις θα σε πάρουν από τα χέρια μου, να ξέρεις.
0: Θα μείνεις έτσι μια εβδομάδα.
1: Άμα, παρακάλα να μην ξεκινήσω να βαράω.
2: Μ' αρέσει που αυτό το πρωί λέγαμε για τη Βουλή και για τις εντάσεις που υπάρχουν. Αλλά πάλι καλά, εμείς πολιτισμός.
1: Αν δεις ότι ξεκινάω και τρως την πρώτη, φύγε.
0: Και θα πω και τον Νίκο. Καταρχά ήταν και ο Νίκο μαζί μου που θα μου πει στην αρχή.
2: Α, θε και παρέσει, θα κατεβάσει παρέα.
0: Που θα μου πει, α τον στην αρχή δικό σου, δεν τον θέλει πρότασή.
3: Ναι. Εγώ το είπα, το είπα. Εγώ θα είμαι ο πρώτος.
1: Εντάξει, παιδιά.
3: Θα μου πεις εμένα που είσαι και ας.
1: Έτσι, με τα όνειρα θα μείνετε. Λοιπόν, αν η ναυτεία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix OGF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix OGF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
2: Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι Παναγή και πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες, μίξερς, τα πάντα θα βρεις. Και υπάρχει κάτι που δεν γνώριζες. Η Green είναι η μοναδική μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της. Με 14 προϊόντα γεμάτη γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα, έτσι. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Νίκο, για βάλε μου λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για πάτα το λίγο να ξεκινήσει, γιατί σε όλους μας, παιδιά, έχει συμβεί. Κάθε φορά που θα φορέσουμε ένα ρούχο που μας αρέσει πολύ, η ζωή μου όλη είναι αυτή, κάτι θα γίνει. Θα πέσει πάνω φαγητό, καφές, κάτι. Λες και γίνεται επίτηδες. Και είναι εκεί σου λέει πάνω που λες το πόρε φίλε σε μένα. Ευτυχώς η Ariel έχει κυκλοφορήσει το Ariel The Big One, το μεγαλύτερο pod που έγινε ποτέ, γιατί και είναι δύο φορές μεγαλύτερο και έχει τρία ενσωματωμένα συστατικά που αφαιρούν επίμονους λεκέδες, οσμές και επαναφέρει επαναφέρει, ρε παιδί μου, τα γαριασμένα λευκά και τη λάμψη τα χρωματιστά. Άρα, ό,τι καλύτερο για τα αγαπημένα μας ρούχα και λεκέδες, bye bye. Όπως λέει και το τραγούδι του Big One που ακούμε τώρα και που είναι και το πρόσωπο της Ariel. Ιδανικό για όλους τους τύπους, έτσι, και για μεγέθη πλυντηρίων.

0: έβλεπα πάντως εδώ ένα θέμα που είχαν στο πρωινό του Αντένα και ο Τάσος θύμισε με το παιδί, δεν το ξέχασα.
1: Τεριάκης.
0: Ο Τεριάκης, αυτός ο καταπληκτικός δημοσιογράφος και ένα υπέροχο παιδί ο Τάσος, ο Τεριάκης, που είχε ένα θέμα για το πόσους καρχαρίες και πόσες είδη καρχαριών υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες. Κοκκίνησε το Αιγαίο και το Ιόνιο.
2: Πεθάνουμε όλοι.
0: Όχι, δεν θέλω να σου πω ότι είναι χρόνια τώρα αυτά έτσι που είναι ήδη τόσα πολλά.
3: Με ζεδάκια θα γίνουμε όλοι. Με ζεδάκια.
4: Λοιπόν, χρόνια είναι τώρα. Αλήθεια.
0: Ναι, πάρα πολλά ήδη υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακαλώ γιατί.
2: Οι έχουμε... καρχαρίες.
0: Ρε, δεν πάνε να πα σχολείο ξανά. Καρχαρίες. Ανόητε.
2: Νομίζω ότι
0: σφαίρα
2: δεν
0: είναι.
2: Άκου λίγο.
0: Δεν ακούω τίποτα.
2: Γρηγόρη.
0: Όχι, σε πάλι.
2: Νικό. Βγαίνουν και στην Αμμουδιά, μόνο και που έχει πέτρες.
0: Βγαίνουν και στην Αμμουδιά και ανεβαίνουν πάνω.
2: Κοκτέιλάκι και γίναμε.
3: Είναι βλάκες.
0: Καταρχάς, να έχει δίκιο για το πρωί για τον κορονθιακό κόλπο που βγαίνει στο Ιόνιο.
2: Άσχεται, γεωγράφεται.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή είναι πολύ στενός, δεν χωράνε να περάσουν.
4: Είχε να πει κάτι.
2: Σφαίρα Voice. Αιγαίο, πέλαγος, και εσύ.
0: Αίγιο.
2: Με τη φίλη σου μαζί στη Θεσσαλονίκη να ξαπά το σχολείο.
0: Έλα, εννοείται, δεν ξέρεις.
4: Έλα, γιατί όταν το είπε δεν πετάχτηκε κανένα σα να πει.
0: Ακού, ακού, ακού.
3: Τσουβαλιάζει, τσουβαλιάζει.

0: Κάνε αυτό το παιδί μου, να καταλάβεις τι βλάκα είναι. Λέει ένα αστείο. Λέει μάλλον ένα κακό, μια κακία και μετά γελάει δυνατά. Αυτό στο σχολείο θα ήταν για ξύλο πολύ, δηλαδή ειλικρινά. Τι κάνει, λέω εγώ κάτι χάσαν έτσι. Έλα ρε τα μαλλιά σου που είναι έτσι, δεν είναι καθόλου. Το χειρότερο είδος ανθρώπου που υπάρχει. Γιατί αν θες να πεις κάτι, πες το και μείνε εκεί για να πατήσεις.
1: Να υπενθυμίσω ότι όταν λείπει ο Παναγής κάνει σαν τρελός και δεν λες είμαι μόνος μου, δεν μας βλέπεις κανένα.
2: Και έρχεται την άλλη εβδομάδα, θα του θυμίσω πως είναι χωρίς εμένα, μην αγχώνεσαι.
1: Να το υπενθυμίσω αυτό.
0: Μόλις το συνηθίσω και χωρίς εσένα, επειδή υπάρχει ουρά εδώ ανθρώπων που θέλουν
2: να φωνήσουν. Δεν φαίνεται να το συνηθίζεις.
0: Αλήθεια,
2: ναι.
0: Το συνηθίζω πάρα πολύ καλά.
2: Καθόλου.
3: Χθες πάντως στις συναντήσεις τους έθεσα.
0: Άστον, δεν χρειάζεται να πεις παραπάνω.
2: Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Θα γίνουν με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν όμορφα,
2: οικοκυρεμένο,
0: κυμπάρικα.
2: Με τα δαχτυλάκια του κάνει και έτσι.
0: Έτσι, να πάει και μια χαρά. Κατάλαβες αυτό το μωράκι εδώ πέρα που μας ήρθε 18 χρόνων και το φέρανε εδώ πέρα με την προπόθεση, λέει, να είναι ο σκύλος, να γαυγίζει στον αέρα.
2: Πώς ούτε δεν έγινε αυτό.
0: Άστα αυτά. Σκύλε. Βλέπεις τη βλάκα συνέχιση κάνει. Γελάει.
2: Τις κορδάκες στη Θεσσαλονίκη για πάτε πάλι σχολείο να μάθετε
0: πέραν εδώ
2: πώς ενώνεται ο Κολυμπιακός.
0: Γιατί τον έφερες εδώ, καθόταν πίσω από ένα πρόσωπο, να μην πούμε τώρα τι, και του είπε το πρόεδρο, έλεγε να κάνει το σκύλο εδώ πέρα, θα γελάς λέει μόνο. Και εμείς τον πήραμε και τον κάναμε.
2: Ποτέ αυτό που λες.
0: Άσε ρε τώρα, το έλεγες πολύ. Σε έφεραν για σκύλο εδώ και σε κάναμε άνθρωπο.
2: Λέει ψέματα.
0: Άσε
2: το λάσπη, επειδή το προσέβαλα που είναι αγιογράφητος και δεν ξέρει πού είναι το Κορυμπιακός.
0: Καθόλου είμαι πολύ. Θα σου λέγανε, αν κάτι δεν ξέρω, το λέω. Είμαι και πάρα πολύ καλά στη γεωγραφία.
2: Τι δεν ξέρεις.
0: Αλλά πολλά πράγματα.
2: Όπως.
0: Όχι, γεωγραφία. Ό,τι θες, ρώτησε με. Σε αφού εμένα ρωτάς. Συνέχεια εμένα ρωτάς. Σκύλε. Κόψε. Πες την ανάλυση για το Sphera Voice.
1: Αχ, λοιπόν. Sphera Voice. Εδώ λοιπόν έχουμε την Πέννη Παπαγεωργίου. Μας έχει στείλει και το εξώφυλλό της. Έλα απλά, μια κούκλα θα πω εγώ, μια μελαχρινή καλονή. Ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με τη μουσική από την ηλικία των 11 ετών, συμμετέχοντας σε χοροδίες με εμφανίσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και στο Μέγαρο Μουσικής. Παράλληλα έπαιζα κλαρινέτο στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κορινθίων και συμμετείχα σε συναυλίες, παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις. Τραγουδάω επαγγελματικά τα τελευταία 15 χρόνια και συγχρόνως σπουδάζω στο Εθνικό Οδείο Αθηνών. Το 2019 συμμετείχα στο The Voice. Έχω συνεργαστεί με Νότι Σφακιανάκη, Σταμάτη Γονίδη, Κυριάκο Παπαδόπουλο και έχω κάνει φωνητικά και ντέμο για πολλούς τραγουδιστές στο στούντιο, π.χ. για τον Θοδωρή Φέρη, τη Ρία Ελληνίδου, τον Θάνο Τζάνι και άλλους. Πρόσφατα λοιπόν έκανα το πρώτο μου βήμα δισκογραφικά κυκλοφορώντας το τραγούδι «Έλα απλά» σε μουσική του Βασίλη Δαραμούσκα και στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε το «Έτσι απλά», το «Έλα απλά» μάλλον, για να είμαι «Έλα απλά», Πέννη Παπαγεωργίου και καλή σου επιτυχία. Sphera Voice.

0: Είναι τόσο ενισμένη με το ραδιόφωνο η Νάνση που τη ρωτάω πώς, ενώ είναι κλειστά όλα, πώς είναι το όνομα της κυρίας και πηγαίνει στο μικρόφωνο και μου μιλάει. Παίνει Παπαγεωργίου. Ενώ είναι κλειστά τα μικρόφωνα. Μάλιστα. Παίνει Παπαγεωργίου, παρακαλώ. Παίνει μου πάρα πολύ ωραία η φωνή. Πάρα πολύ ωραία η φωνή. Νομίζω ότι αν και το τραγούδι συμπαθέστατο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αν σε αυτή τη δικιά σου τη φωνή γραφτούν πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια, Πέννη, θα κάνεις πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Παπάδες.
0: Ωραία φωνή, μεστή, βαριά, λαϊκή, αυτά που γουστάρουμε. Όχι, επειδή κάποιοι λένε ότι αν υπάρχουν φωνές εκεί έξω, υπάρχουν και καταπληκτικές φωνές. Να γραφτούν τραγούδια, να μείνουν στην ιστορία, γιατί φωνές υπάρχουν εκεί έξω. Πού είναι αυτοί οι συνθέτες που γράφαν αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια, να τα δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως την Πέννη. Παίρνει καλό τάξιδο, να πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Θα ανέβεις λίγο στο Instagram σφαίρα το τραγούδι σου για να ψηφιστεί και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που θα τελειώσει αυτός ο φετινός διαγωνισμός θα βγάλουμε και τη δεκάδα των καλύτερων τραγουδιών όπως τη ψηφίσατε εσείς. Λοιπόν, φεύγουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και φακέλους για 1000 ευρώ παρακαλώ.
2: Γιατί βεβαίως, τώρα έτσι.
0: 500 ευρώ.
2: Α,
0: εντάξει, ηρέμησες, πολύ ωραίες. Τακ, τακ, τα λύνουμε σε 2 λεπτά οι δυο μας.
1: Την
0: κοπέλα θα πάρω που έπεσε το τηλεφωνική της γραμμή και ήταν στον αέρα και δεν πρόλαβε η κοπέλα. Και έχουμε και μια έκπληξη. Θες να πεις κάτι, Παναγή?
2: Ναι, θέλω να πω. Και μετά θα σου πάσω για πάντα.
0: Πάρτα.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Θνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
9: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
8: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
9: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
8: Θανάση, πες μου κι άλλα.
9: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά?
13: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Να δω.

0: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
1: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: θα πάρουμε τώρα τηλέφωνο την κοπελά. Πείτε, έβλεπα λίγο για το σφαιρικό κεραυνό. Τον έχετε δει το σφαιρικό κεραυνό?
1: Αχ, αυτό που ήταν σε κάτι τρένα στις γραμμές. Που δεν το έχουν εξηγήσει, λέει, ακόμα αυτό το φαινόμενο.
0: Είναι, ρε φίλε, άκου τώρα. Θα σου το δείξω, είναι μια μπάλα. Περίπου σαν μια μπάλα ποδοσφαίρου, λίγο πιο μεγάλη. Που είναι, και είναι σαν μια μπάλα που έχει αυτό το χρώμα του κεραυνού, αυτό το άσπρο μπλε, και προχωράει. Προχωράει, περνάει πάνω από τις γραμμές. Έχει μπει μέσα και μέσα σε κλειστούς χώρους. Προχωράει αργά. Προχωράει στο ύψος δηλαδή των ποδιών σου, για να καταλάβεις. Μέχρι τη μέση σου, ας πούμε. Προχωράει.
2: Από το ρεύμα είναι αυτό.
0: Δεν μπορούν να το εξηγήσουν οι επιστήμονες. Λένε ότι είναι κεραυνός και αν πάει, ας πούμε, πήγε κοντά στα σύρματα, χτύπησε κατευθείαν. Μπαπ, έκαψε το μετασχηματιστή. Και προχωράει. Δηλαδή, αν στο δείξω, θα πει τώρα αυτό το πράγμα κεραυνός είναι. Δηλαδή, λες καμιά φορά. Να το δες.
1: Δες κι εσύ, ακροατή, φίλε, που μας ακούς. Δες. Γρηγόρη, είμαστε στο ραδιόφωνο.
0: Αλήθεια.
1: Και μου έχει λοιπόν, παιδιά, του έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Έλεγε εμένα, μου έχει κάνει εντύπωση. Αν βγάλει τη βίντεο.
0: Μπάλα, μιλούσα.
1: Μιλούσες, ξεμιλούσες. Και τις προάλλες είχε κι εγώ έναν πιλότο που τράβηξε ένα ούφο.
0: Α, εντάξει, κοροϊδεύει κιόλα.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύω. Είναι
0: φαινόμενο που μπορεί να βρεθεί κάποιο απέναντι.
1: Εγώ για φαινόμενο μιλάω, όχι φυσικό. Φαινόμενο
2: είμαι εγώ.
1: Βάλε μα λίγο το φαινόμενο. Τελευταία, λοιπόν, ακούω πολύ για το BQ Oil και τώρα καταλαβαίνω γιατί η δερμοκαλλυτική σειρά BQ Oil Age Active τη The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη στον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων, γιατί τώρα το καλοκαίρι έχουμε μπόλικες. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο. BQ Oil.
3: Κάθε φορά, παιδιά, που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl, γιατί αξίζει.
1: Όσο Γρηγόρης πάει να πάρει τηλέφωνο τη Σταματία, να σας πω ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπε στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Λέγε, Πανάγη, λέγε μέχρι να πάρουμε τηλέφωνο. Λέγεται.
3: Τι έτσι.
1: Εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Ούτε άγχος για βαλίτσες, ούτε άγχος για αεροδρόμια. Παίρνεις ό,τι θέλεις και κάνεις το road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Σαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό ταξίδι το καλοκαίρι σου αξέχαστο. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Αν έχεις και καλή παρέα, είσαι ο καλύτερος. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Λοιπόν, παίζουμε τους φακέλους. Άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, Νάνση. Σε παρακαλώ. Η Σταματία είναι στο. Γεια σου, Σταματία.
4: Καλημέρα, Γρηγόρη, και πάλι.
0: Να πούμε ότι Σταματία ήταν το πρωί που πήρε τηλέφωνο για τους φακέλους και εκεί που μιλούσαμε έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Το θεωρήσαμε άδικο. Ζητήσαμε να μας στείλει το τηλέφωνό της και παίζει τώρα ξανά στον αέρα, γιατί είναι δύσκολο να πιάσεις. Μην κοιτάτε τη Μαρία από την Κρήτη. Λοιπόν, Σταματία μου, 2, 4, 6, 8. Τι λείπει ένας φακέλος?
1: Πού το πήγατε εσείς στο σταθερό το τηλέφωνο?
3: Όπου η παράγκα στημένο το έχουνε, παιδιά.
0: 1, 2, 3.
4: Βοήθεια, Παναγή.
3: Όπου κλεψιές που γίνονται εδώ.
0: Λοιπόν, στόχος, βούλες, μουστάκι.
1: Live στο nancy.antoniou, εκεί, γιατί δεν έχω του σφαίρα.
0: Στόχος, βούλες, μουστάκι, ούφο, κεραυνός, ρόζα, γελάδα, σουβλάκι, λουλούδι.
4: Ρόζα, αγελάδα, σουβλάκι.
0: Σουβλάκι, αγελάδα, ροζ. Από τη σειρά μαζί. Αν βγάλεις άθροισμα 7, πήρες 500 ευρώ. Μακάρι να τα πάρεις. Ανοίγω το σουβλάκι μπροστά στην κάμερα και έχει το 5. Ψάχνουμε το 2 και το 0. Ανοίγω την αγελάδα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, φίλε, ειλικρινά.
3: Τι?
0: Το 2. Πώς τα καταπιεί.
4: Αχ, Παναγία μου, μακάρι.
0: Αν στον ροζ φάκελο είναι το 0, 500 ευρώ είναι δικά σου. Και στο ροζ φάκελο, η Σταματία που το πρωί
1: Δηλαδή τώρα σταματία, αν εσύ πραγματικά έχεις μέσα το μηδέν.
3: Ήτανε να τα πάρεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
3: το ήθελε.
0: Γιατί πέπεσε το αυτό. Πήραμε τηλέφωνο. Ναι. Αν το πρωί που θα έλεγες αυτά.
1: Τυχαία είδε το μεταξύ το μήνυμά σου, γιατί έχει πάει στα σπαμ.
0: Μάλιστα. Γιατί αν το πρωί έλεγες τους φακέλους αυτούς που θα είχαν άλλα νούμερα μέσα, γιατί τους αλλάζουμε μετά από κάθε
1: τέτοιο. Έλα, πάμε, δείξτε το μας.
0: Και στο ροζ φάκελο είναι ο αριθμός.
4: Ναι.
1: Άντε. Παιδιά, σε ποιον να το
3: τι
1: πούμε.
3: Τι λες τώρα, ρε.
0: Εντάξει.
3: 500 ευρώ ζεστά μετρητά.
0: 5-2-0.
3: Κάλεσε το πρωί. Έπεσε η γραμμή. Το θεωρήσαμε άδικο. Σου είπαμε να μας στείλεις ένα μήνυμα να σε καλέσουμε για να ξαναπαίξεις. Και κέρδισες 500 ευρώ μετρητά.
0: Μπράβο. Μπράβο.
3: Έλα, γλυκούλα μου.
0: Συγκινή η γλυκιά.
4: Παιδιά, και το γιο που φτάνω που ήταν πολύ στεναχωρημένη που έφυγε. Υπηρετεί τη Λίμνο.
0: Α, εντάξει, υπηρετεί. Να είσαι περήφανη που υπηρετεί την πατρίδα.
4: Είμαι περήφανη, μάλλον.
0: Εντάξει, έφυγε. Παιδί είναι άντρα, είναι θα φύγει.
3: Ναι, παιδί μου, και τώρα και οικονομικά θα θέλει στήριξη σίγουρα.
1: Ήταν τυχερό το live που έκανε στο δικό μου Instagram.
0: Οπότε, να σου πω.
1: Αυτό θα πω εγώ.
0: Του στέλνει και χρήματα εκεί, ε.
4: Του στέλνω, βέβαια, ναι.
0: Οπότε θα το κάνουμε 700 ευρώ αντί
2: όχι,
0: για 500.
2: Όχι, όχι,
0: ναι.
2: Μαζέψου, όχι, 500
0: γιατί, όχι, όχι, δίναμε χιλιάρικο.
2: Θα το κάνουμε χίλια.
0: Τα 200 ευρώ από εμάς για το παιδί που είναι φαντάρος. Σταματία, 700 ευρώ είναι το δικό μας γιατί δεν έχουμε δώσει τίποτα αυτό το μήνα έτσι κι αλλιώς. Χαλάλη σου, ειδικά όταν μιλάς και για το παιδάκι που είναι και στρατιώτης.
1: Πώς έτυχε, παιδιά, να μπω τώρα στα μηνύματα. Εγώ το έχω ξεχάσει ότι τις είχες πει τη Σταματία και βλέπω πολλές φορές μου στέλνετε μηνύματα και πάνε στα σπαμ.
3: Ναι.
1: Σε αυτά που δεν διαβάζονται. Και λέω ποιος μου έχει στείλει και μου γράφει Σταματία.
0: Λοιπόν, Σταματία μου, 700 ευρώ είναι από την εκπομπή μας για τον γιο σου να είναι γερός. Να του πεις τον ευχαριστούμε πολύ που
3: πήρε την πατρίδα.
0: Να πάνε όλα καλά και με το καλό να γυρίσει πίσω. Μιλάς λίγο με τον Παναγί να κρατήσει.
1: Έχουμε το τηλέφωνο.
0: Α, το έχουμε το τηλέφωνο, ναι. Οπότε, Σταματία, θα σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούν πώς θα μπουν τα λεφτά στην τράπεζα, έτσι.
4: Γεια σου,
0: Σταματία μου.
4: Καλό καλοκαίρι να είσαι καλά.
0: Χάρηκαμε που χάρηκε και αν συγκινήθηκε είναι ωραία.
4: Εγώ, παιδιά, να είστε πολύ καλά. Ευχαριστούμε που σα ακούμε.
0: Να είσαι καλά. Το συγκινήθηκε από κάτι ωραίο είναι όμορφο αυτό. Να σε καλά, φιλάκια πολύ.
3: Φιλάκια.
4: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Γεια σου, Στέφανε Κωνσταντινίδη.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το ψυγιάκι από το Βαλμά με τα υπέροχα αυτά τυριά που έχει μέσα κοφινάκι, γραβιέρα, φέτα, κεφαλοτήρι, Βαλμάς. Και έχω καταλάβει αυτό που νιώσατε, αυτό που προσπαθούσαμε να σας πούμε, ότι αυτή η χώρα αξίζει να έχει φέτα. Φέτα. Επειδή δυσκολεύομαι να πω πολλά, αλλά είσαστε έξυπνοι και μπορώ να καταλάβω ότι κάποιοι καταλαβαίνετε. Εγώ θα σας πω απλά 70% πρόβιο, 30% γίδινο η φέτα Βαλμάς. Και θα σας πω επίσης και για το κοφινάκι, ότι είναι το μοναδικό κατσικίσιο χειροποίητο τυρί που παράγεται με κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα δύο. Σιγά σιγά ξαναλέω ότι έχει ξεκινήσει ήδη το να φτάνει σε όλη την Ελλάδα. Ψάξτε το, βρείτε το σε ελληνικές αλυσίδες, βρείτε το παντού, μέχρι και στην Κρήτη κάτω, που ξέρετε ότι ήταν δύσκολο να φύγει από τη Βόρεια Ελλάδα για να φτάσει στην Κρήτη. Και αυτό που θέλω να σας τονίσω για να κλείσω είναι το ότι οι ποσότητες είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό πρέπει να το δοκιμάσετε, γιατί αν το βρείτε τη φέτα Βαλμά ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα βρίσκεται συνεχώς, γιατί η υπερκατανάλωση που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και επειδή είναι συγκεκριμένο, δεν θέλουν οι άνθρωποι να ξεφύγουν παραπάνω. Δόξα τω Θεώ, είναι ευχαριστημένοι. Ήδη κάνανε το παραπάνω για να φτάσουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παραπάνω από το παραπάνω δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό σας το λέω.
1: Δηλαδή, το δώρο.
0: Βεβαίως. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Βαλμάς για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε Late Again, ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το Easy Shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Και όντως, αν μπείτε μέσα, θα το διαπιστώσετε. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν. Lateagain.gr, μια δωρεπιταγή και για σήμερα. Στέλνεις μήνυμα αξίας 50 ευρώ, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693610122, γράφοντας Late Again και το ονοματεπώνυμό σου. Και εγώ θα δείξω εδώ πέρα στην παρέα στο Παναγία. Instagram. Τα σκουλέρι και από μου στείλανε.
0: Ναι, σκουλουκούι. Δώσε λίγο, πάρε λίγο τηλέφωνο στον κύριο που πήρε το, για την κόρη και το κοριτσάκι που είναι 15 μηνών.
2: Αχ, γιορτάζει. Γρηγόρη, να το βρω.
1: Σήμερα είναι η μέρα που θα κάνουμε όλα αυτά. Μέχρι αυτό, εγώ θα σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε φυσικά λουμίδι παπαγάλο ελληνικό καφέ με γεύσεις. Λουμίδις παπαγάλος έκαστος, παιδιά, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, δοκιμάστε και τα δύο, θα πάθετε την πλάκα. Πραγματικά μοσχοβολάει όλο το σπίτι. Κάθε λοιπόν εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Δεν είναι για λίγο, είναι για ένα χρόνο. Οπότε στέλνετε μήνυμα τώρα στο 1969 γράφοντας σφαίρα και εννοώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας, την ηλικία σας, Media Tel, χρέος 0,34. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Από αυτό χρεώνεστε το μήνυμα, να πούμε έτσι. Από τα άλλα του που σας λέω για το.
2: Ωραία. Μισό λεπτό.
0: Έλα, Σοφία!
3: Καλημέρα!
0: Σοφία, να χαίρεστε τη Λιδία σας.
2: Χρόνια πολλά!
3: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνη.
0: Καταλαβαίνετε. Μια
1: ζωή να έχει.
0: Κατάλαβε ποιοι είμαστε.
1: Αυτή είναι που σου μιλά, για μιλά.
0: Κατάλαβε ποιοι είμαστε.
3: Άμα σου πω ότι κατάλαβα ποιος είστε, γιατί είναι
0: ήδη
3: η φωνή σου από την τηλεόραση.
0: Α, κατάλαβες δηλαδή ότι είμαι ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
3: Όχι, είσαι ο Γρηγόρης.
0: Α, τι είναι αυτά που λες. Μας πήρε ο άντρας σου πρωί-πρωί και μας είπε να σε πάρουμε να σου πούμε χρόνια πολλά για το κοριτσάκι σας.
3: Α, δεν είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, 15 μηνών, τη λιδία σας να είναι γερή. Όλα τα καλά του Θεού.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ποια περιοχή έχουμε πάρει?
3: Στο Περιστέρι.
0: Στο Περιστέρι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή γιορτάζει η μικρή και μπορεί να χρειαστεί να πάρετε μερικά πραγματάκια, πάμε λίγο για ένα χαρμάνι, σε παρακαλώ. Πάσο πάρα πολύ.
2: Έλα, μου γιορτάζει η μικρή, πα καλά.
0: Έλα, 15 μηνών τώρα.
1: Καλά, έχουμε μπλα μπλα.
2: Μπλα μπλα τόι θα τη δώσουμε.
0: Όχι, να πάρε.
2: Μπλα μπλα τόι για το παιδί, χαρμάνι για εσένα.
3: Γιατί τσακώνεστε?
2: Λέω, θέλει δώρο για τη μικρή από μπλα μπλα τόι παιχνιδάδικο ή θέλει χαρμάνι για σένα δώρο?
1: Τώρα τη βάζει τη μάνα, τώρα να κάνει ένα δύσκολο.
3: Στο χαρμάνι παίρνω μέχρι και μπιμπιλίνο τη μικρή.
0: Ακριβώ.
3: Όχι για το χαρμάνι.
0: Κατάλαβε λοιπόν γιατί το λέω.
2: Λοιπόν, 50 ευρώ δωρεπιταγή χαρμάνι Hair & Beauty Bazaar. Να πάρει ό,τι θέλει εσύ, γιατί έχει και τι καλύτερε τιμέ τη αγορά.
0: Μα η κοπέλα τώρα είναι στα έξοδα πάνω, γι' αυτό σου λέω να τη βοηθήσει.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Τι να κάνει τώρα για να πάρει το δώρο?
2: Τίποτα, έχω και το τηλέφωνο τη. Θα σε καλέσουν. Θα σε καλέσουν από το κατάστημα και να του πει σε ποιο κατάστημα θε να πα.
3: Α, τέλεια.
2: Εντάξει.
0: Όλα τέλεια. Να είστε έτσι πάντα χαρούμενοι. Φιλάκια.
2: Φιλάκια.
3: Φιλάκια.
1: Φιλάκια. Σήμερα γιορτάζουν οι Λιδίες. Εγώ δεν το πήρα καθόλου χαμπάρι. Οπότε γιορτάζει και η Λιδία μας. Του Διονύση, η κόρη.
0: Λιδία, Διονύση.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Λίδια, τι υπέροχο πλάσμα και αυτή.
2: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση, παιδιά, για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με περηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21 Plus, παίξε υπεύθυνο.
0: Να ευχαριστήσουμε και τη Σένεκα που είναι στην παρέα μας. Έτσι, Αθήνα, Πάτρα, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη. Ό,τι ακριβώς πρέπει να κάνετε για να πάτε να δείτε για τον τριχωτό της κεφαλής σας, τι θα συμβεί και πώς ακριβώς θα είστε σίγουροι για τη συνέχεια από χειρουργούς, γιατρούς που πραγματικά κάνουν τη δουλειά και πήραν τις φοβίες μας επιτέλους, αφού το ζήσαμε από κοντά. Και εγώ και ο φίλος μου ο Θοδωρής, και για τη θεραπεία PRP, για ενδυνάμωση της τρίχας. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να το ζήσετε και να πάτε έστω και μια επίσκεψη να σας δούνε αν έχετε τέτοια ψυχολογικά θέματα και θέλετε να βάλετε μαλλιά.
2: Και πάμε για ginseng.
0: Περίμενε, ginseng, minseng, bingeng.
2: Ginseng.
0: Ginseng.
2: Ginseng.
0: Ginseng. Πάρε τηλέφωνο να συγκεντρώ αυτό και μετά θα πούμε.
2: Έλα, να σου πω για ginseng Σιβηρίας. Φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης, Γρηγόρη. Αλλά πού να τρέχεις στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster. Συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό ginseng, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης από τη Unipharma.
0: Μα θα πάρεις, Νάνση?
1: Πρέπει να ξεκινήσει να λέει ο Παναγής.
0: Τι να λέει, ρε?
2: Πρέπει να ξεκινήσω να λέω, Γρηγόρη, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής.
0: Αυτό όχι, θα το πεις μια και καλή, το λέω εγώ. Και θα είναι και το τελευταίο που θα πεις.
2: Πρέπει να ξεκινήσω να λέω ότι δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση.
0: Το Pulp Fiction το έχεις δει? Το Pulp Fiction το έχεις δει?
2: Αξίας, όχι. Αξίας 22.550 ευρώ από την καταπληκτική MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή.
0: Πάρα πολύ.
2: Πέφτει το σφαίρα password. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936-1010-22 σφαίρα password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σας παίρνουμε τηλέφωνο, λέτε τον κωδικό, μπήκατε στην κλήρωση. Απλά τα πράγματα.
1: Τι γράμματα έχεις κάνει? Παναγή, είναι το δεύτερο μήνυμα.
0: Παιδιά, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που γράφει μήνυμα στο τηλέφωνο και τα γράμματά του στο μήνυμα στο τηλέφωνο είναι χάλια.
4: Τι έγινε, Νάνση μου?
0: Χάλια.
1: Πατήθηκε το 5 δύο φορές.
4: Πατιέται, πατιούνται τα κουμπιά κανονικά.
2: Το τηλέφωνο της Σταματίας θα μου το δώσει, το έχω ζητήσει 5 φορές, δεν θα υπάρχει έκτη.
4: Νάνση μου, πατιούνται τα νούμεράκια.
1: Ναι,
0: παίζει με τη φωτιά.
1: Το ένα δεν είχε σήμερα.
0: Παίζει με τη φωτιά.
4: Άλλαξε τη συσκευή.
1: Τη Μαρία θα ήθελα, παρακαλώ.
5: Ναι, η ίδια.
1: Μαρία, καλημέρα, τι κάνεις?
5: Καλημέρα.
1: Μαρία,
5: καλά, εσύ?
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Έχεις καταλάβει?
5: Έχω καταλάβει.
1: Αν έχεις καταλάβει, πες μου τον κωδικό τώρα.
5: Μισό λεπτό, γιατί πέρασε ώρα και δεν το θυμάμαι.
2: Να δει το μήνυμα που έστειλε. Το
0: έστειλε σε μήνυμα, Παναγία.
1: Το έχω στείλει και εγώ. Έλα, Μαράκι, δώσε μας τον κωδικό.
5: 3573.
1: Ναι! Μπράβο, Μαρία, έχεις αυτοκίνητο. Βέβαια.
5: Αλλά θέλω άλλο.
1: Αφήσ' άλλο, ε. Και πού μένεις?
5: Στη Δράμα.
1: Στη Δράμα. Καλά, φαντάζομαι να το κερδίσεις και αν πρέπει. Άμα το κερδίσεις και είναι στη Δράμα, θα πρέπει να το πάμε εμείς. Δεν έχω πάει.
4: Εσύ, όχι εμείς.
1: Εγώ θα στο φέρω άμα κερδίσεις.
0: Μέσα από τον Παναγή να πάει το πρώτο καροτσάκι στο σφαίρα κούριερ. Να το πάει στην Καβάλα το καροτσάκι το πρώτο.
4: Να σε πάω εσένα με το καροτσάκι όταν έρθει η ώρα. Να σε,
0: είσαι τυχερός.
5: Να
0: σε καλά, φιλάκια πολλά. Γεια σου, Μαράκι.
1: Καλή επιτυχία. Φιλάκια.
0: Θυμάσαι που είπε το πρώτο καροτσάκι για μωρό να το πας εσύ να το παραδώσεις? Είσαι πολύ τυχερός που δεν κάνεις τις παραδόσεις εσύ σε αυτή την εκπομπή από το Σφαίρα Κούριερ.
1: Και εγώ λέω να το καθιερώσουμε, γιατί να σου πω κάτι, θα μας βγάλει και ωραίο υλικό για τα social.
0: Εννοείται. Γιατί δεν πήγες εσύ? Λοιπόν, ό,τι πέσει εκτός Αθηνών το πας εσύ. Εντάξει, ναι. Αύριο.
2: Πληρώστε με και θα το πάω.
0: Θα το σε πληρώσουμε.
4: Τι να σε πληρώσουμε?
1: Ποιος να σε πληρώσει,
0: γιατί δεν πληρώνεις εδώ στο ραδιόφωνο?
1: Γιατί λεφτά. Μόνο σου λες ότι είσαι από τους πιο υψηλόμισθους αυτή.
0: Πρόσεξε, έχω ραντεβού.
1: Χάρης και μετά εσύ.
0: Ναι, έχω με τον κύριο Πολίτη.
2: Να του τα πεις τότε.
0: Τι να του πω?
2: Ότι...
0: Δεν είσαι ευχαριστημένος.
2: 14 χρόνια τώρα τέτοια λεφτά παίρνω.
0: Αλήθεια? Τότε γιατί κάθεσαι εδώ? Γιατί δεν σηκώνεσαι να φύγεις?
2: Γιατί σας λυπάμαι να σας αφήσω μόνους σας.
1: Λογικό. Τον κρατάει και το συμβόλαιο
4: γιατί
1: του.
4: Γιατί φεύγει?
0: Γιατί δεν φεύγεις, ρε φίλε?
1: Τον
0: γιατί...
1: έχουν δεμένο χειροπόδαρα.
2: Σιγά με σας χαρίσω την αποζημίωση. Θα σας κάνω να με διώξω.
0: Πού θα μπορούσα να βρεις τέτοια εκπομπή Pet Shop να σε κρατάει?
2: Έννοια σου και έχω προτάσεις, Γρηγοράκο μου.
4: Γιατί δεν φεύγεις?
2: Αλλά θα σου φύγω και θα κλαίει.
0: Έχω έτοιμο κόσμο πίσω.
2: Καταρχάς
0: με πήρε τηλέφωνο μου που ο Διονύσης θέλει να έρθει εδώ.
2: Αλίμονο.
0: Ανάρθει. Σε περιμένει πώς και πώς να φύγει.
2: Να έρθει. Αυτό έχω να πω μόνο. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Την
0: Παρασκευή ο Διονύσης θα έρθει εδώ να κρατήσει. Να
2: με μεγάλη μου χαρά.
0: Ξανακατάπιασε, θα την πάσει μια και καλή.
2: Καθόλου. Έτσι. Δεν φοβάμαι καθόλου. Ένιω και θα την βρω εγώ την άκρη μου. Και όσο εξερευνούν αυτό.
0: Εγώ μέχρι τις 11 ώρα θα μιλάω, θα κρατήσω και στο ραντεβού.
1: Να λάβω
0: και
1: εγώ ραντεβού.
0: Είναι ο πρόεδρος. Εύχομαι να τη βρει από την καρδιά μου και με την καρδιά μου το λέω να τη βρει.
1: Μην κλείσει μου λίγο το μικρόφωνο, βγάλω το σουδεράκι μου.
2: Δεν φοβήθηκα ποτέ μου για το τι θα κάνω, για σε ποιο σημαντικό.
0: Και πολύ καλά κάνεις και είμαι μαζί σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Στο καλό να πας και στην Ευγή της Παναγίας.
2: Να σε καλά.
0: Και άμα χρειαστείς και βιογραφικό, όχι βιογραφικό, όπως το είπε, επιστολή. Συστατική επιστολή, θα τη γράψω εγώ.
2: Εντάξει.
0: Θα ξεκινήσω με το κολόπεδο που πάτε να μπλέξετε.
2: Σήμερα που έχω το τηλέφωνο του Τσαουσόπουλου, ρε παιδί μου, πού το έχω που με ζήταγε.
1: Δεν το έχω πει. Με άλλο όνομα.
2: Α, άλλο όνομα. Πού είναι, στο ρυθμό, το κορίτσι αυτό το όμορφο που είναι
4: εκεί. Δεν τα έχω πει.
0: Θα πας στο ρυθμό.
2: Εννοείται θα πάω στο ρυθμό.
0: Τι ώρα πρωινό απέναντι μας.
2: Απέναντι σου.
0: Μόνο όταν μιλάω εγώ θα μιλάς.
2: Τα λέω, μιλάει ο Γρηγόρης, καθίστε.
0: Μόλις μιλάω. Εσύ δεν είσαι με τα ακουστικά. Μόλις πάω να μιλήσω, εγώ τότε θα μιλάς.
2: Ο ψηφιακός κόσμος σήμερα δίνει στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν. Λοιπόν, η Vodafone έφερε το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Να ευχαριστήσουμε και την Beta Pet, παιδιά, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε τέλος 29 του μηνός σε 9 μέρες την κλήρωση για τη συσκευή μασάζ 300 ευρώ. Την εταιρεία που 24 ώρες 24 κάνει τα πάντα για ό,τι χρειαστείτε για τα θέματα υγείας σας. Σε ό,τι αφορά την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού. Συγκλονιστική Beta Pet που έχει βοηθήσει κόσμο από αυτή την εκπομπή πάρα μα πάρα πολύ, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. 24 ώρες 24 ώρες. Από το να σπάσετε το μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι πολύ πολύ σοβαρά πράγματα που μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Μια οικογενειακή επιχείρηση υπέροχη. Κουρτίο 14 Γαλάτσι, φυσικό κατάστημα Λαϊκό, Σωτηρία Ερυθρός Σταυρός, σύντομα στο Σεισμανόγλιο και 6936-10-10-22. Στείλτε το ονοματεπώνυμο και Beta Pet για το δώρο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έχουμε πάει 8 λεπτά μετά από τις 10. Να είστε καλά.
1: Τον τελευταίο αύριο, καιρό αυτό 20, γίνεται μονίμως. Καλούδι, τα μισθά μου τώρα.
0: Σε 20 ώρες από τώρα θα τα ξαναπούμε, οπότε περάστε καλά.
4: Να σας πω κάτι, πάει να δει τον πρόεδρο.
0: Φιλιά
4: τώρα,
0: πολλά, φιλιά πάρα πολλά. Να είστε καλά. Συνεχίζει η Βερίνα. Γεια σας.
6: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο.
8: ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς.
16: Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
17: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
18: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
22: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
25: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
24: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Και σήμερα Τετάρτη, 20 του Μάη, 15 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημέρι και σε μια γεμάτη εκπομπή. Τουλάχιστον μετά τις χθεσινές βροχές ξυπνήσαμε με ωραίο έτσι και λίγο θετικό καιρό, όσο να πεις. Σήμερα γιορτάζει ο Θαλελέος και ο Θαλής και η Λίδα. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Πού είσαι, τι κάνεις, από πού με ακούς δηλαδή, να μην ξέρω τι γίνεται και πού βολοδέρνεις. Το καφεδάκι μας θα το πιούμε, το καθημερινό μας, γιατί εγώ και η Μικέλ σας χαρίζουμε τον καφέ ενός ολόκληρου μήνα. Γιατί πώς να ξεκινήσει η μέρα σου χωρίς καφέ? Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, να ζητάς καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου, σέβεσαι το περιβάλλον. Μικέλ Coffee Company, γιατί σε εκφράζει. Γράφεις τη λέξη Μικέλ στο 6936 10 102 και τα υπόλοιπα άφησε τα πάνω μας. Θα το πατήσω να ξεκινήσουμε τσούκου τσούκου. Μένετε εδώ για τις μουσικάρες μας, όλα αυτά που συζητάμε και το Σφαίρα Password που θα παίξουμε σε περίπου μία ωρίτσα. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Προς το παρόν,

μουσική σου. Η μουσική σου.

0: Την Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, χαλαρά τα πράγματα σήμερα Τετάρτη. Μας το έκανε αυτό το δώρο. Έτσι, ο Κηφισός άνατο και κάθοδο, μια χαρά θα περάσεις. Αεροδρόμιο. Ο Κηφισίας από την άλλη, το ίδιο, δεν θα κολλήσεις κάπου ιδιαίτερα. Μεσογείων Κατεχάκη το ίδιο, όπως και η Αλεξάνδρας. Τώρα στο κέντρο, λίγο στη Σταδίου έχουμε κίνηση και λίγο στη Βασιλείου Σοφίας αυτή την ώρα. Αρδιτού, ένα μικρό κομματάκι, τα υπόλοιπα βασιλικά άδεια, Ηλιουπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια. Ωραιότατα αυτή την ώρα, λίγο στον Πειραιά. Έχουμε κινησούλα εκεί στη Γούναρη και λίγο στη Μικρά Ασίας, όπως μπαίνεις για Πειραιά. Λεωφόρος Αθηνών, για να δω, όχι, μια χαρά. Στην Αττική Οδό καθυστερεί στην έξοδο Γιαλαμίου στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην έξοδο Γιαλαμίου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Του πεντάλεπτου τώρα καθυστερήσεις, δηλαδή το τίποτα. Έχω να σας πω κάτι που έμαθα. Ξέρετε πότε καταλαβαίνεις ότι ο οργανισμός σου ζητάει αποτοξίνωση? Όταν αρχίζεις να νιώθεις αυτό το πρίξιμο, που σου έχουν πρίξει πια, εν πάση περιπτώσει, αυτή η βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν πάει άλλο. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, είναι το S-Detox από τη Superfoods, που είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς τώρα το καλοκαιράκι κατακρατήσεις. Είναι ακόμη περισσότερες, θέλω να ξέρετε, λίγο τα υγρά αυτά από εκεί. Οπότε S-Detox και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
13: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω.
14: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέση στο vistabet.gr.
16: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
17: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
18: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
19: Σφαίρα 102.2. Υπέροχη και γέροχη επιστροφή στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Τετάρτη λοιπόν, 20 του Μάη, 39 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε. Και σήμερα πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τον καιρό. Επιμένουν και σήμερα βροχές σε διάφορες περιοχές. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία θα είναι ανεβασμένη στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στα πιο βόρεια κυρίως θα πιάσει σήμερα με βροχούλες. Εδώ Αθήνα πάλι, νομίζω Παρασκευή ή μπορεί και από αύριο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα βρέχει σίγουρα. Τώρα το παίζεται για αύριο. Τουλάχιστον σήμερα, εδώ πιο συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως έτσι τις πρωινές με τις μεσημβρινές ώρες και μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Οπότε βροχούλες δεν θα δούμε εδώ. Από αύριο πάλι, κάτι είναι και αυτό, μωρέ. 6936-10-1022, το Viber, εκεί θα ήθελα τα μηνύματά σας, που είστε και από πού μας ακούτε. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έρχεται από τη Hisense. Ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026, η Hisense φέρνει την ατμόσφαιρα του γηπέδου κατευθείαν στο σαλόνι σου. Με τις νέες τηλεοράσεις απολαμβάνεις τη μοναδική RGB τεχνολογία για ζωντανά χρώματα και φωτεινότητα εικόνες που κάνουν κάθε φάση επική. Αλλά η Hisense δεν μένει εκεί. Γιατί? Γιατί με την αγορά της νέας σου τηλεόρασης μπαίνεις στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Μαϊάμι για να ζήσεις το FIFA World Cup 2026 από κοντά. Τρεις νικητές κερδίζουν αεροπορικά, διαμονή, εισιτήρια το γήπεδο μαζί με ένα άτομο της επιλογής τους. Μπείτε στις σελίδες της Hisense λοιπόν στα social media για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
3: Η γιαγιά.
2: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα
3: πολύ
2: αργά.
3: Πού ήτανε?
2: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
4: Έπλεξε χθες το βράδυ.
1: 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
7: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
8: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε?
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
12: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
12: Σφαίρα 102-2.
13: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
14: Κόβουμε κορδέλα δεύτερη ώρα τη εκπομπή στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα. Δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα το πάμε μέχρι και τη μία. Ακούνε και δεν μιλάνε. 10 αθόρυβα σημεία των πιο ήσυχων ανθρώπων είναι ο τίτλος για την έρευνα της ημέρας. Οι ήσυχοι άνθρωποι λοιπόν που ακούνε πολύ περισσότερο από όσο μιλάνε συνδέονται από αυτά τα 10 χαρακτηριστικά. Δεν χρειάζονται δυνατή φωνή για να ξεχωρίσουν. Προτιμούν να ακούν προσεκτικά αντί να μονοπολούν τη συζήτηση, δημιουργώντας γύρω τους μια αίσθηση ηρεμίας και εμπιστοσύνης. Νούμερο 1. Είναι εξαιρετική στην αυτοκριτική. Νούμερο 2. Κάνουν στοχαστικές και ουσιαστικές ερωτήσεις. Νούμερο 3. Θυμούνται λεπτομέρειες για τη ζωή των άλλων ή ό,τι τους έχουν πει. Νούμερο 4. Έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση. Νούμερο 5. Παρατηρούν τα μικρά πράγματα. Νούμερο 6. Νιώθουν άνετα με τη σιωπή και τις παύσεις. Νούμερο 7. Είναι υπομονετικοί. Νούμερο 8. Είναι ευγενικές παρουσίες. Νούμερο 9. Έχουν αυτογνωσία. Και νούμερο 10. Είναι πολύ καλή στην επίλυση διαφωνιών. Αυτά λοιπόν έχουν οι ήσυχοι άνθρωποι. Κάποια έτσι χαρακτηριστικά τους. 6936 10 102 είναι το Viber. Μηνυματάκια περιμένω. Που είστε και από πού μας ακούτε. Ακούστε τώρα να δείτε για την αποτοξίνωση. Τι καταλαβαίνεις όταν το σώμα σου έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που δεν αντέχει άλλο και σου ζητά απεγνωσμένα αποτοξίνωση. Όταν αρχίζεις να νιώθεις αυτό το πρίξιμο, αυτή τη βαριά αίσθηση και λες, μα κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται, θα σκάσω, παιδί μου. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Το S-Detox από τη Superfoods, που είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το. Και θα με θυμηθεί, σου λέω. 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά έρχονται. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Α, θα ξεκινήσω. Να ξεκινήσω, μωρέ. Με μια Βύση. Η Βύση, πόσο είναι? Θα ξεκινήσω με μια Βύση. Και Αιγαίο. Φύγαμε. Έτσι, να ξεσηκωθούμε λίγο.
15: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο.
0: Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Κρέστοσφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Νίκος Οικονομόπουλος και ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας, 26 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλημέρα. Λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος και ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας, 26 λεπτά μετά από τις 11.

0: και να το στείλετε. Τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Ακούστε και κάτι ενδιαφέρον που διάβασα για την συντροφικότητα στο βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο κιόλας μήνας κυκλοφορίας του. Η συντροφικότητα, λέει ο κύριος Πολίτης, δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα. Εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Εκεί σε θέλω να σε δω. Μπορείτε να ζητήσετε τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλο το βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Διόπτρα και θα γίνω καθρέφτη σας. Πιστέψτε με. Μικρή διακοπή και όταν έρθω. Θα έρθω με άγριες διαθέσεις γιατί θα παίξουμε σφαίρα password. Οπότε σας στέλνω alert με τα αυτιά σας ανοιχτά, συγκεντρωμένα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Καυσαέρια εκεί.
3: Ναι,
2: θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
2: Ναι!
7: 12-12.
0: Μπράβο!
6: 19-40.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Έλα Σπύρο.
15: Τι είναι πάλι?
14: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
15: Δηλαδή?
14: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
15: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
14: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
15: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
14: Με σώζεις.
15: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
18: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
19: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
10: Αλήθεια, μωρό.
19: Έλα, πες μου.

0: κλισές.
1: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
0: Θανάση, πες μου κι άλλα.
1: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
7: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day!
9: Σωστά!
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι!
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day!
12: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
14: Το Σφαίρα Password είναι 1591.
15: Αυτό ήταν το Σφαίρα Password, 35 λεπτά μετά από τις 11 Τετάρτη, 20 του Μάη. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Βαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου? Χα, αν δεν είστε. Σφαίρα Password, παιδιά μου, είναι εδώ καθημερινά και θα χαρίσει σε κάποιον ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, το MG3 Hybrid Class Exclusive, έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητό μας βρίσκεται κρυμμένο, κλειδωμένο σε ένα γκαράζ αυτή τη στιγμή και μόνο εσείς μπορείτε να το ανοίξετε έτσι τσούκου τσούκου λέγοντάς μας το Σφαίρα Password. Οπότε έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password και να τη στείλετε στο 6936 10 122, και σε λιγάκι βγαίνουμε μαζί στον αέρα να μιλήσουμε και να μου πείτε τα καθέκαστα. Σε άλλα νέα, αν έχετε πρυξήματα, έτσι... Πρίξιμο, καταλαβαίνεις τώρα. Μπορεί να είναι από διαφορετικές πλευρές το κάθε πρίξιμο. Μπορεί να είναι κατακράτηση, μπορεί να σε έχουν πρίξει γενικώς. Εάν ο οργανισμός σου ζητάει βοήθεια και δεν αντέχω άλλο, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός σου. Και είναι σημαντικό, πολύ πολύ σημαντικό, να τα ακούσεις. Πάμε τώρα να ακούσεις και Πέτρο Ιακωβίδη, Νίνο Τζόζεφιν και Ανδρομάχη. Και έρχομαι να κάνω τα τηλέφωνά μου και ελπίζω να το σηκώσεις.
16: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Μαντσούρο, μας λέει η Ανδρομάχη, 47 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα σας. Τετάρτη, 20 του Μάη, λοιπόν. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και πληκτρολογώ ήδη τον αριθμό που θα πάρω να βγούμε στον αέρα να μιλήσουμε. Αχ, για να δω, τα έκανα όλα σωστά. Όχι.
1: Νόβα, ο αριθμός που καλέσατε.
0: Εντάξει, περίμενε. Θα ξαναπάρω άλλη μία γιατί. Μιλάτε, μην μιλάτε, κλείστε λίγο τα τηλέφωνα όταν σας παίρνω, ρε παιδιά. Άντε να κάνουμε λίγο δουλίτσα. Με αναγκάσετε τώρα να βγάζω κάποια τηλέφωνα. Για πάμε πάλι, άλλη μία. Τα ίδια μου φαίνεται ότι θα ακούσω.
1: Νόβα.
0: Αλεξάνδρα μου, έχασε την ευκαιρία σου. Σε έπαιρνα για το Σπέρα Πάσχορ, δεν πειράζει. Βγάζω άλλο τηλέφωνο. Σε λίγο πάμε σε ένα break και επανέρχομαι.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σας αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
16: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
17: Έμεινε ένας.
18: Εγώ είμαι!
17: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
18: Νιώθω λίγο περίεργα.
17: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
19: Gifts at
2: Άτικα. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Άτικα, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Άτικα Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Άτικα. You at your best.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
23: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
24: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
25: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
26: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
27: Σφαίρα! 102-2
28: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
29: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Καλημέρα και καλώς ήρθατε λοιπόν. Πάμε να δώσω το δώρο της ημέρας για να φεύγει, για να κάνω το τηλέφωνό μου για το Sfera Password, γιατί πριν δεν μου το σηκώσατε, εντάξει. Οπότε τώρα να, θα πάρω κι άλλο τηλέφωνο. Αρχικά... Συγγνώμη, πήγα να πνιγώ, έτσι. Δίνω ένα ρολόι Ούζου, φανταστικό. Ούζου.gr είναι και το e-shop του στο ανανεωμένο. Θα τα βρείτε όλα εκεί τα σχέδια, υπέροχα σχέδια γενικά και συνδυασμούς χρωμάτων που κάνουν τα ρολόγια του ιδανικού αξεσουάρ μόδας. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936-10122 και πολύ καλή επιτυχία. Τώρα είμαι έτοιμη να ξανακάνω εγώ τηλέφωνο για να δω, θα βγούμε αυτή τη φορά στον αέρα, θα μου μιλήσετε. Ναι, αφού σας λέω τώρα, όταν δίνω το σήμα. Α, ορίστε, καλή, εδώ ωραιότατα. Για πάμε να βγάλουμε τη γογό στον αέρα. Αρκεί να το σηκώσει, παιδιά.
30: Παρακαλώ.
29: Γογό μου, καλημέρα.
30: Καλημέρα.
29: Τι κάνεις?
30: Καλά είμαι.
29: Καλά, ωραία, πάντα καλά. Να σου πω ρε γογό, θες να μου πεις το Sfera Password, να δούμε αν θα πεις την κλήρωση.
30: Το 1591. 1591
29: και είσαι ολόσωστη, συγχαρητήρια. Είσαι μία από τις τυχερές λοιπόν και εσύ και σου εύχομαι να κερδίσεις το αυτοκίνητό μας.
30: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
29: Να είσαι καλά, γογό μου.
30: Γεια σας. Πολλά.
29: Καλή σου μέρα. Γεια. Τέλεια, ορίστε. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσετε. Μπήκε στην κλήρωση γογό. Θα ξαναπαίξουμε αύριο εννοείται. Πάμε τώρα να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώδια. Α, Αντώνης Ρέμος,

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Σφαίρα 102-2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

λάθη, μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τραγούδι πολύ πολύ ωραίο, εξαισθητικό, που το ακούσατε και πρώτη φορά εδώ στον Σφαίρα αποκλειστικά. 26 λεπτά μετά από τις 12. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, η Μηδερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 εννοείται. Και φύγαμε, παιδιά μου, για ζώδια. Κρύοι, οι πλανήτες σήμερα επηρεάζουν τον αγαπημένο σας τομέα, τις επικοινωνίες, το διαδίκτυο, τα τηλέφωνα, τα social media. Θα παίξουν σπουδαίο ρόλο σήμερα, τόσο στις αποφάσεις σας, όσο και στις διασυνδέσεις σας. Ταύροι, τρομοκρατήστε από ένα δυνατό κλειδονισμό στα οικονομικά σας και πανικοβάλλεστε. Δεν πρέπει όμως, δεδομένου του οφείλετε σε παράβλεψη δική σας. Δίδυμοι, προβάλλετε τον εαυτό σας, τον διαφημίστε και τον προωθείτε μέσα από διαρκείς επικοινωνίες. Γίνετε σαφείς όμως και προς τους στόχους σας, όχι μόνο προβολή. Γίνετε σαφείς όμως και προς τους στόχους

0: αναισθησιασμό που ξεπερνά τα όρια του φυσιολογικού. Πλησιάζετε το τέρι σας. Ένας συνεταιρισμός φέρνει σοβαρά κέρδη. Τοξοτάκια. Δεν είναι σίγουρο ότι θέλετε την αγάπη στη ζωή σας αυτή την εποχή. Σας θέλετε περισσότερο να μείνετε μόνοι σας. Εγώ, Κέρι, ένα ζήτημα υγείας προκύπτει και σας φοβίζει λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό, ίσως γιατί κουβαλάτε κάποιο αποθυμένο στον τομέα αυτό. Υδροχόη, μια φιλική σχέση έχει όλα τα προσόντα να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο έρωτα. Και τέλος, ψάρια, το σπίτι, η οικογένεια, θα είναι τα θέματα που σήμερα θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση. Μια επικοινωνία με τα άτομα, έτσι τα συγγενικά, θα σας χαροποιήσει και θα σας ζεστάνει. Αυτά και με τα ζώδια, μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
3: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
2: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
4: Ούτε μία Παρθένα.
2: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
3: Ούτε ένα καναρίνι.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Γερμανός ολέ ολέ.
19: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
18: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλό.

0: Λέτσι!
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στέφανη. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
2: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Άλυμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
13: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Σφαίρα Viber 6936 10122.

Για δείξε μου έναν, άμα ξέρεις πολλούς. Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μία φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, που τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντόνα, Θέμης Γιοργαντάς, Ελίνα Νικόλα, Ιράνια, ο Πέτρος, αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγιώτης και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, τσουπ, σκάω κι εγώ να κάνουμε τα δικά μας. Μέχρι αύριο Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαο!

0: πρωινό σφαίρα.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: να χάσεις κιλά.
1: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
4: Ναι, αυτό είναι σπανακόπιτσα.
1: Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
4: Ναι.
1: Γελάτε, μαλάκα.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
11: Happy Mastercard Day!
15: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
16: Όχι!
15: Όχι.
16: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
17: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με το γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
18: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
19: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
20: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
12: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
12: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
12: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
13: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
21: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Μία μέτρης, Μαρία Αντωνά.
24: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102.2. Μαρία Αντωνά στην παρέα σας και σήμερα Τετάρτη 20 του Μάη. Προχωράμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Με τη θερμοκρασία και σήμερα να είναι σε πολύ ωραία έτσι ποσοστά. Από ό,τι φαίνεται μέσα στις επόμενες ημέρες λίγο θα μας τα χαλάσει. Ελπίζω για τελευταία φορά ο καιρός με κάποιες βροχές. Οπότε ετοιμαστείτε μετά για μια έτσι πολύ μεγάλη άνοδο εκεί που δεν την περιμένουμε. Λοιπόν, αυτό όμως που περιμέναμε και έγινε πράξη είναι το COSMOTE 5G WiFi που έρχεται από την COSMOTE έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G ως βραβευμένο του καλύτερου δικτύου της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μείνετε παρέα μαζί μου. Σε λίγο σας έχω δώρα από Marv Beauty. Σε λίγο έχουμε Σφαίρα Password. Σε λίγο και Σφαίρα Park Concert. Ενώ τώρα έρχονται οι καλύτερες επιτυχίες για όλους εσάς που είστε και σήμερα εδώ συντονισμένοι μαζί μου.

0: 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και όπως σας προανέφερα, Σφαίρα Park Concert μετράμε ημέρες αντίστροφα. Συγκεκριμένα σε 2 από τώρα, 29 του Μάη στις 9 η ώρα το βράδυ, θα σας περιμένουμε μαζί με τη Μαρσό σε ένα live performance uplifting DJ set. Ο δικός μας Πέτρος Καράς και η Deep Pants, όπου θα είναι εκεί για να σας φτιάξουν το κέφι και τη διάθεση, ένα opening act. Μην το χάσετε στο Άλσος Παγκρατίου με είσοδο ελεύθερη. Λοιπόν, παιδιά, αν είστε κι εσείς τύπος και εμένα που έχετε πολλά προβλήματα με το κινητό σας, μία είναι η λύση για να σωθείτε κι εσείς όπως και εγώ. Στο Γερμανό, 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα σε κατάστημα. Το 69% των βλαβών επιτόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Εξουδετερωμένο πάροχο σέρβις, η καλύτερη είναι εκεί για να σας βοηθήσουν, όχι αστεία. Μέχρι να πείτε τη λέξη κινητό, θα το έχετε λύσει κιόλας. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Σιτρών, το λεμόνι στα γαλλικά.
3: Ναι, σιτρών.
2: Και στο αγρίνιο το λένε αυτό, να μας το δούμε και τα ξύνεις.
3: Σιτρών, σιτρών, ρε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
3: Ναι!
7: 1212.
0: Μπράβο!
5: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο Πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Επιστρέψαμε Σφαίρα 102.2 για ακόμα μια φορά. Τεράστιες καλησπέρες σε όλους εσάς. Είναι Τετάρτη, είναι 20 του μηνός.
19: Σε λίγες μέρες από τώρα, κοίταξε να δεις που αποχαιρετάμε και το μήνα Μάη. Γι' αυτό λοιπόν τι θέλουμε, κορίτσια μου, και ειδικά αναφέρομαι στα κορίτσια της παρέας, γιατί έχω ένα πάρα πολύ κοριτσίστικο δώρο. Προϊόντα καλλυντικά από τη Μαργιαλένα Ρουμελιώτη, τα οποία είναι φανταστικά, τα έχω δοκιμάσει, Mar Beauty. Αρκεί να στείλετε SMS τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936102, γράψτε τη λέξη Mar Beauty, το ονοματεπώνυμό σας, και δηλώστε συμμετοχή. Τώρα, αν είστε από τους ανθρώπους που αγαπάτε πιο πολύ τα είδη σπιτιού και πόσο μάλλον θέλετε να κάνετε μια ανακαίνιση στο σπίτι σας, δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τον Κοτσόπουλο Home αμέσως τώρα με SMS το 1619, γράφοντας Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία δίνει το δωράκι, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Σας έχω την καλύτερη.
20: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα εδώ πέρα μαζί, παρέα στον Σφαίρα 102.2 και στην παρέα μου είναι η Cosmote Insurance.gr. 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την καλύτερη που ταιριάζει στα δικά σου μέτρα, κυριολεκτικά από 65 ευρώ το χρόνο, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απέκτησε αυτή που ταιριάζει σε εσένα. Εγώ είμαι Μαρία Ντονά, κάνω σύντομο break και επιστρέφω με τη δεύτερη μου ώρα στον Σφαίρα.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Έξι με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
16: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
15: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
16: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
17: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου!
4: Mastercard Day!
7: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
4: Ναι!
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day!
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
21: Σφαίρα! 102-2
22: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
23: Σφαίρα 102-2, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλησπέρα για ακόμα μία φορά. Αυτή είναι η δεύτερη μου ώρα. Είμαι Μαρία, μέχρι τις 3 εδώ παρέα μαζί σας. Δεν ξεχνάτε το πιο σημαντικό μας ημίωρο. Γιατί έρχεται σούπερ διαγωνισμό Σφαίρα Password για να κερδίσετε ένα φανταστικό αυτοκίνητο. Το οποίο ειλικρινά θέλω να σας πω, είστε πάρα πολύ τυχεροί που σας δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί δεν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο τώρα απλής αξίας. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό MG3 Hybrid Ike Exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ από την MG. Ωμέγα Ελλάς ΑΕ, καταπληκτική εταιρεία στην Αγία Παρασκευή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ευχαριστούμε όμως και την Κοσμοτέ, η οποία μας προσφέρει Κοσμοτέ 5G Wi-Fi 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ναι, αυτή είναι η νέα εποχή στις δεσιμότητες. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο κοσμοτέ.gr. Ετοιμαστείτε, έρχονται επιτυχίες. Οι καλύτερες στον Σφαίρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα πολύ μικρό σύντομο break. Το νου σας, επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Καλώς το μαλάκα.
3: Είστε σίγουρα ανδρολόγος?
4: Ρε Γρηγόρη.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
6: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
5: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Τρεις Εργένιδες. Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
20: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
21: Ο Δίας σε καλεί.
20: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και έχω πάρα πολύ ωραία διάθεση και έχω και πολύ ωραίες επιτυχίες. Αλλά σας έχω και τη λύση για επισκευή κινητού άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 συσκευές γίνονται κατευθείαν από εξουδετερωμένο σέρβις, πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Εσύ τώρα θα το χάσεις αυτό? Δεν είναι κρίμα να το χάσεις. Βέβαια. Όπως είναι και κρίμα να χάσεις αυτές τις επιτυχίες που έρχονται λίγο πριν κλείσουμε και αυτό το ημίωρο παρέα μαζί.

κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Συμπληρώσαμε 2 ώρες παρέα μαζί στον Σφαίρα 102.2. Πέρασα καταπληκτικά. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Ελπίζω να σας έφτιαξα το κέφι και τη διάθεση. Λοιπόν, στην παρέα μου για ακόμα μία φορά ήταν η Κοσμοτέ. Τα ξέρετε, 7 χρόνια τώρα είναι εδώ πέρα στην εκπομπή μας παρέα μαζί σας. Μας φτιάχνει το κέφι, μας φτιάχνει τη διάθεση και μας χαρίζει τις πιο σούπερ προσφορές. WiFi Telecom, Κοσμοτέ 5G συγκεκριμένα, ταχύτητες ως 300 Mbps. Μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr και μείνετε εδώ. Έρχεται ο Θέμης Γιοργαντάς, αμέσως μετά Ελίνα Παπίλα, Νικόλαος Ράπτης για το σούπερ απογευματινό μας και το κλείσιμο η κυρία του σταθμού, η θεά μας, η Ράνια Κωστάκη. Από μένα να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Γεια σας.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
6: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.

0: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Μπούπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
8: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Σπυρό.
16: Τι είναι πάλι?
15: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
16: Δηλαδή?
15: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
16: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
15: Στο τένις.
16: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
15: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
16: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Σφαίρα 102.2.
19: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
9: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Που σας πέτυχε η χθεσινή βροντί? Εμένα κάπου στη λεωφόρο Κηφισίας. Είμαι ο Θέμης Γεωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102. Σήμερα Τετάρτη 20 του μήνα, που βλέπω στο ορτολόγιο, θα πεις χρόνια πολλά στον Θαλή και τη Λιδία. Να σας χαιρόμαστε. Στην παρέα μας φυσικά και η Nova, που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική, να είναι καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται η Δέσποινα Βανδύ. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Πώς σε λένε?
2: Όμιτζι, έχω
0: την επίθεση.
1: Όμιτζι.
0: Όμιτζι για τρία λόγια.
1: Λοιπόν, και εγώ στο αυτοκίνητο είμαι με τη φίλη μου.
0: Α, οδηγείς κιόλας.
1: Πηγαίνουμε φροντιστήριο, τώρα λογιστική, εμείς σας κουράζαστε, βλακίες.
0: Ναι, η στόχη σου ποιοι είναι, αν θυμάσαι.
1: Στόχη μου.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα έχω βάλει ένα καινούριο στόχο.
0: Ένα boyfriend.
1: Ναι!
0: Oh my god, that's gorgeous, baby. That's gorgeous.
1: Μα αυτό να ξέρετε, επειδή εγώ η φίλη της Ειρήνης είμαι τώρα.
0: Α, η φίλη.
3: Πώς σε λένε σένα?
1: Μάντι.
3: Γεια σου, Μάντι. Για πες.
0: Έχω δώσει κόκαλο σε Μάντι. Είναι όνομα το Μάντι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
3: Ναι, καλέ, μην τον ακούς, μωρέ. Φιλάκια.
0: Κάτσε, ξάπλα.
1: Γεια.
0: Ξάπλα.
3: Νικόλα.
0: Ξάπλα, Μάντι.
3: Έλα, Νικόλα.
0: Ξάπλα.
4: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ιουλία Καλυμάνη, με εξόδεψε εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, δύο μόνο μέρες έχουν μείνει για τη μεγάλη μας κλήρωση. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Μέχρι 23 Μαΐου εποφεληθείτε, παιδιά, από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε online gotsopoulos.gr. Θέλω SMS στο 19619, Σφαίρα κενό και η απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? SMS 19619, Σφαίρα κενό, η απάντηση στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τι είπε το αυγό γκάνγκστερ σε ένα άλλο αυγό που του χρωστούσε λεφτά?
3: Τι του είπε?
2: Τσόφλησες. Έχω κι άλλο ένα να σου το πω. Θα γίνω εκατομμυριούχος πουλώντας ντομάτες γεμιστές και πιπεριές με ρύζι. Θα γίνω γεμιστάνας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία?
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1 4.

0: 41.
1: Ναι!
2: 12-12.
1: Μπράβο!
3: 19-40.
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενεδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
13: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζα σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
1: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
20: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
21: Όχι.
20: Όχι.
21: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
22: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
23: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
24: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
25: Σφαίρα 102.2.
26: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και η αναβίση. Παιδιά, αν είχατε σκοπό να πάτε Μύκονο τις επόμενες μέρες, καλύτερα να το ξανασκεφτείτε, γιατί διαβάζω εδώ και βλέπω δρακόντια, λέει, μέτρα ασφαλείας για τη Lily Collins. Πιάνει η Lily, είναι η Emily. Η Emily in Paris, που νομίζω τώρα πλέον θα είναι Emily in Mykonos. Η παραγωγή λοιπόν, εκεί κάνουν τα γυρίσματα για τη νέα σεζόν, θέλοντας να κρατήσει επτασφράγιστο το μυστικό, έτσι, το look της Emily, αλλά και το σενάριο της εξελίξης, έχει επιστρατεύσει, λέει, μια ολόκληρη στρατιά από άνδρες ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, ακούστε, κάθε φορά που η Lily Collins μετακινείται, οι security ανοίγουν τεράστιες μαύρες ομπρέλες, δημιουργώντας ένα τείχος σε εισαγωγικά μπροστά από τους φακούς των παπαράτσι. Οπότε γι' αυτό σου λέω. Αν είχε σκοπό να πας Μύκονο, βλέπω εδώ γυρίσματα, λέει, στη μικρή Βενετία, στους ανεμόμυλους, στις παραλίες Πάνρωμος, Άγιος Όστης. Καλύτερα να το ξανασκεφτείς. Πήγαινε την άλλη, την παράλληλη εβδομάδα που είναι και το. Πότε είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος? Ναι, εκεί τέλος του μήνα. Πόσο θα κρατήσουν τα γυρίσματα για την Μύκονο, φαντάζομαι θα έχουν τελειώσει. Άντε, περιμένουμε να το δούμε πώς και πώς. Φαντάζομαι θα το απολαύσουμε στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Έρχεται η Αναβίση Αιγαίο.
27: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Αναβίση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Νίνο και Τζόσεφιν, τι κάνεις εδώ στο Σφαίρα 102.2? Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι εδώ με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Ράνια Κωστάκη υποδέχεται τους κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, παρέα στο Σφαίρα. Όλες λοιπόν οι αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής γίνονται μία παρέα με όλους εσάς σε μία σειρά από μοναδικά live events με την υποστήριξη της Vista Bet. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να γίνεις μία παρέα με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, μπες τώρα sfera.gr και δήλωσε συμμετοχή. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθε το απόγευμα, μάλλον.
2: Με ποιον εμάλλον.
1: Και φώναξε και την αστυνομία. Ήρθε ο αστυνομικό και μου λέει, καλά, γιατί λέει, τον είπε μαλάκα. Λέω, δεν τον είπα μαλάκα. Μα αφού λέει, τον είπε μαλάκα, εξήγηση. Δεν τον είπα μαλάκα.
2: Πώ
1: τον ρώτησα. Είσαι μαλάκας.
3: Θα μπορούσε να μου πει όχι.
1: Ναι.
4: Άρα όταν λέμε είσαι μαλάκας.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ το δέχομαι.
3: Είναι ερώτηση.
1: Ερώτηση είναι. Τώρα σου λέει Παναγή. Ναι. Είσαι μαλάκας.
3: Όχι Γρηγόρη.
1: Βλέπεις.
3: Τελειώσαμε.
1: Τώρα συνεχίσαμε.
4: Ορίστε.
1: Ωραία. Όμορφα. Νοικοκυρεμένα. Να ξεκινήσει η μέρα καλά.
0: 6 με 7. 8.
5: 9.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
4: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
5: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
9: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις
0: νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Σφαίρα 102-2
15: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
16: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό λοιπόν το διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιώργαντας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται ο Αντώνης Ρέμος. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: πήρες το Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκαινούριο αυτοκίνητο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι,
3: γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο.
1: Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: Και αυτό το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Πέντρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα. Έχω να σου πω, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα. Nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τι κάνεις?
3: Τεντώνομαι.
2: Κάνεις.
3: Ξεκίνησα από αναγκή γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
4: Δηλαδή?
3: Γράφτηκα και δεν πατάω. Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881.
7: 1961.
6: 5050.
7: 1471.
4: Ναι!
7: 1212.
2: Μπράβο!
6: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
10: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
11: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω, Vistabet.
12: Και καλή διασκέδαση.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμά?
14: Όχι.
15: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
14: Βρε, για την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε
14: μπαμά? Όχι.
15: Είπε μπαμά.

0: προσωπικότητα. Ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
7: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
8: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
17: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
18: Σφαίρα 102.2.
19: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, έχουν μείνει μόνο 2 μέρες για να δηλώσετε συμμετοχή στο σούπερ διαγωνισμό αυτής εδώ της εκπομπής. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος.

μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκτόσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε online gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλω να στείλετε SMS στο 19619, σφαίρα και νοκή απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? SMS 19619, σφαίρα και νοκή απάντηση στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: Τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα εδώ, στο Σφαίρα 102,2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θες να δεις, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς, Ελίνα Παπίλα. Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας, απογευματινό Σφαίρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Σφαίρα. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
12: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
24: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
25: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
26: Για σκέψου.
25: Mastercard Day.
26: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
25: Ναι.
26: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
25: Happy Mastercard Day!
27: Μ' ακούτε λίγο.
28: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
29: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
27: Τι κάνετε?
28: Έτσι μιλάς στον αέρα.
27: Δεν μου ταιριάζει.
28: Γεια σας.
30: Καλησπέρα.
27: What's your name?
28: Α, καλά.
29: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
30: Wow.
28: Έκανε wow.
29: Με την Ελίνα Παπίλα.
27: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
29: Και τον Νικόλα Ράπτη.
28: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
29: 5 με 8.
27: Θα είμαστε παρέα.
29: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
28: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
27: Νιάου νιάου.
25: Πού είχα πάει?
27: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
29: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102-2. Το ζούμε.
27: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
29: Το απογευματινό σφαίρα

0: καλώς τους, καλώς τους.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα.
0: Απόγευμα Τετάρτης, 20 του Μάη, τελευταίο δεκαήμερο από σήμερα για να τελειώσει και αυτός ο μήνας και να μπούμε επίσημα στο καλοκαίρι. Στο καλοκαίρι.
1: Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης.
1: Γιάννης Μπούνιας στη ρύθμιση του ήχου και εσείς 6936-10-1022 στο Viber της εκπομπής.
0: Τι γίνεται, πείτε μου τα νέα σας. Εγώ δεν έχω τα ίδια.
1: No news, good news λένε στο χωριό μου.
0: Και στο οπότε... χωριό μου το ίδιο λένε, αλλά αποκλείεται, έχεις νέα.
1: Δεν έχω νέα, δεν έχω τίποτα.
0: Πες Γιάννη τα δικά σου, αφού δεν έχουμε εμείς.
1: Τι να έχει ο Γιάννης, μωρέ, μιζέρια ο Γιάννης.
0: Έλα μωρέ, μιζέρια. Γιάννη, πιστεύεις ότι η ζωή σου είναι μίζερη?
1: Εντάξει.
0: Ωραία, γιατί δεν το αντιμετωπίζεις τώρα, όπως το λέει συνέχεια.
1: Εντάξει, δεν έχει ο Γιάννης, είναι μέσα.
0: Εγώ μίζερη. Πιστεύω ότι επειδή είναι και κρυψίνους, να δείξει, περνάει καλύτερα από εμάς.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο ότι περνάει καλύτερα από
0: εμάς. Άρα δηλαδή φαντάζεσαι τη δική μας τη ζωή πως
1: Τετάρτη 20 Μαΐου. Θαλελέος, Θαλής, Λιδία, Λίδα, Λίδα. Αυτοί είναι που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια.
0: Α, η Λίδα και η Λιδία γιορτάζουν την ίδια μέρα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Λίδα βγαίνει από το Λιδία.
1: Ναι, λογικά για να γιορτάζουν την ίδια μέρα και με ήττα η Λίδα και με ύψιλον.
0: Θα μου πεις από πού να βγαίνει το Λίδα.
1: Το Λιδία μ' αρέσει πάρα πολύ. Η πρώτη Λιδία που γνώρισα ήταν η Λιδία Παπαϊωάννου.
0: Από
1: τις πιο ευφυείς γυναίκες που έχω γνωρίσει και κρίμα που δεν συνέχισε.
0: Η οποία μου είχε πει ο Μαλιάτης στο Unblock ότι εκείνη το πήγε και το Los Angeles το όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερά ευφυείς, πάρα πολύ καλό παιδί και είναι κρίμα που ξαφνικά μία περίοδος που είμαστε στο Music έκανε ραδιόφωνο μετά από μένα η Λιδία.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λέει Νίκο, θα τα σταματήσω όλα. Της λέω, το έχεις πάρει απόφαση. Μου λέει Νίκο, τα σταματάω όλα. Δεν ασχολούμαι άλλο με τίποτα. Και ξαφνικά μία μέρα εκεί το 2015, πριν τόσα χρόνια, 10 χρόνια, σταμάτησε. Και ασχολήθηκε με το δημιουργικό κομμάτι των διαφημίσεων. Φοβερό.
0: Λοιπόν, σήμερα και η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 20η του Μάη.
1: Χρόνια
0: με
1: πολλά.
0: Απόφαση του ΟΗΕ. Είναι μία μέρα, παιδιά. Μιλάμε για τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο.
1: Να.
0: Ξέρετε τι έχει πει ο Αϊνστάιν, ότι αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και η επιβίωσή της είναι παγκοσμίως και πρέπει να είναι αναγνωρισμένη.
1: Καλησπέρα, λέει Λιδία. Το Λιδία είναι αυτόνομο, δεν βγαίνει από το Λίδα, μη με συγχύζετε. Είναι η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή και έχει και άλλη γιορτή στις 27 Μαρτίου.
0: Γιατί εγώ στο σαν σήμερα που διαβάζω, μόνο το Λιδία έχω, το Λίδα δεν το έχω.
1: Εμένα
0: ο Νικόλας την κάνει. Μας δίνει πληροφορίες λάθος, βγάζουμε λάθος συμπεράσματα και παρεξηγείται και ο κόσμος.
1: Καλά, ας πάρει ένα χάπι να ηρεμήσει η Λιδία.
0: Μα δεν είναι ωραίο.
1: Άμα συνεχίζεται.
0: Στα αγγλικά Λίντια. Παντού Λίντια, σε όλες τις γλώσσες είναι Λίντια. Λοιπόν, ο καιρός τι έχει γίνει, παιδιά? Χθες πραγματικά η καταιγίδα ήταν εκτός ορίων. Ήταν μια καταιγίδα που ήρθε για λίγο, αλλά δεν βλέπαμε μπροστά μας.
1: Πολύ βροχή και εγώ βράχηκα μετά που γύρισα σπίτι, βγήκαμε το σκυλί, γίναμε μουσκεμα. Πήρα και τα μάξι μετά να πάω στην εκπομπή. Το βράδυ είχε κρυουλάκι που γυρνούσε, είχε ένα 14-15.
0: Ναι, το οποίο πολύ σημαντικό να αναφερθούμε ότι είναι η πρώτη εκπομπή. Δεν ξέρω αν το έχουν πει κι άλλες, αλλά εμείς εδώ προχθές που δώσαμε τις καιρικές συνθήκες και την πρόβλεψη του καιρού, το είπαμε για τη χθεσινή καταιγίδα.
1: Μπράβο σας.
0: Το είπαμε.
1: Και μπράβο σας.
0: Το είπαμε.
1: Μπράβο σας.
0: Αύριο θα βρέξει το βράδυ με 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά όχι πάρα πολύ δυνατή βροχή. Ασθενής είναι η βροχή που δίνει.
1: Ξεμάτιασμα. Ξεμάτιασμα.
0: Ναι. Η έντονη βροχή έρχεται πάλι την Παρασκευή το βράδυ, μεσημεροαπόγευμα συγκεκριμένα, και πάρα πολύ έντονες καταιγίδες για το Σάββατο το βράδυ.
1: Σάββατο βράδυ λέει θα γίνει
0: χαμός. Από μεσημέρι κιόλας.
1: Σάββατο βράδυ θα πρέπει να κάτσουμε σπίτι, δυστυχώς.
0: Κοίταξε τώρα το Σάββατο. Εντάξει, κάτσε σπίτι.
1: Ναι.
0: Επειδή θα βρέχει.
1: Ναι. Μα δεν βγαίνει.
0: Γιατί δεν βγαίνει άμα βρέχει?
1: Όχι, δεν βγαίνω γενικά, δεν είναι θέμα.
0: Α, εγώ θα βγω.
1: Στα κλειμένα τα θέματά σου.
0: Καταιγίδες λοιπόν με 27 βαθμούς, 30 από Δευτέρα και ηλιοφάνεια. Τι ωραία. Είναι μια έτσι, ένα τετραήμερο που θα έχει έναν άστατο καιρό με νεράκι που θα πέσει, αλλά από Δευτέρα ξέρουμε ότι έχει το καλοκαίρι. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-31 και σφαίρα.gr για εσάς που είσαστε λίγο πιο μακριά από εμάς.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?
1: Έχω φέρει κάτι μπιφτέκια που έφτιαξα σήμερα γιατί κάνω διατροφή και τρώω πρωτεΐνη με σαλάτα. Και ο Ράπτης νομίζει ότι θα λιποθυμήσει, λέει ότι έχει πέσει πίεση από το πολύ σκόρδο που έχω βάλει.
2: Δεν νομίζω. Ήμασταν, είναι μια κοινή διαπίστωση και εμένα και του Γιάννη. Κλαίνε τα μάτια μας από το σκόρδο.
1: Ακούστε λιγάκι. Υπάρχουν δύο παράγοντες πάρα πολύ σημαντικοί γιατί έχει μπει τόσο μπαχάρι στο μπιφτέκι. Πρώτος παράγοντας είναι ότι εγώ δεν θέλω να τρώω κρέας. Μάλλον δεν μου αρέσει το κρέας και τρώω μόνο κοτόπουλο. Αυτά είναι κοτόπουλοι σε μπιφτέκια, τα οποία τα τρώω με το ζόρι. Δηλαδή και το κοτόπουλο δεν το ζητάω. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι δεν έχει ψωμί καθόλου μέσα. Οπότε παίρνει πολύ μπαχάρι για να μπορέσει να είναι λίγο πιο εύγεστο. Διαφορετικά θα τρώγανε φίλο το κοτόπουλο.
2: Άλλο τον μπαχάρι, άλλο το σκόρδο. Δεν μιλάμε, κλέψαν τα μάτια μας. Το... μου έχει πέσει, μου έχει
1: υπάρχει
2: πέσει
1: ένα μίξ στο μασούτι που είναι σκόνη για κοτόπουλο και μέσα έχει διάφορα μπαχαρικά, ρε παιδί, φαντάζομαι. Δεν έχω δει τι έχει. Μάλιστα. Έχει τόσο σκόρδο, λες. Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα.
3: Σε άλλα νέα.
1: Τι έγινε με το BBC που είδα τώρα την γκάφα. Πήγε ένα κύριο να δώσει συνέντευξη για δουλειά. Και τον έβγαλαν κατά λάθος μπροστά, στο γυαλί. Ως ειδικό τεχνολογίας.
2: Ωραία.
1: Και εκείνος έδινε...
2: Τέλειο. Υπέροχο.
1: Το BBC, παιδιά, είναι... Εντάξει. Είναι ένας άνδρας ο οποίος κατά λάθος βρέθηκε μπροστά στην κάμερα του BBC. Είναι ο Γκάι Γκόμα, ο οποίος πήγε να περάσει συνέντευξη για μια θέση εργασίας στο τμήμα IT.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, την ώρα που ήταν μια ενημερωτική εκπομπή στον αέρα... Για την τεχνολογία όμως, τα θέματα τεχνολογίας ανέλυγαν εκείνη τη στιγμή. Κατά λάθος βγαίνει μπροστά.
2: Ναι.
1: Και λέει, είσαι ο Γκάι, ρωτάει. Λέει, ναι, εγώ είμαι. Δεν κατάλαβε όμως γιατί. Και λέει, ωραία. Και ξεκινάει να του μιλάει για τεχνολογία, για αυτά.
2: Υπέροχο.
1: Εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος δεν καταλάβει αν τι έχει μείνει, είτε έχει γίνει.
2: Ναι.
1: Και αυτή η φάτσα κυκλοφορεί σε όλο το διαδίκτυο σήμερα.
2: Σωστά, είναι διάσημο τώρα. Τελείωσε. Βγήκαν και οι πρώτες φωτογραφίες της Taylor Swift από το γάμο που πήγε στη Γλυφάδα.
1: Το διασκέδαζε.
2: Ναι, μια χαρά, πέρασε φανταστικά.
1: Δηλαδή, αν δεν ήξερε ότι είναι Taylor Swift, θα έλεγα θα
2: όχι,
1: είναι.
2: Ρε,
1: είναι το σόι της Γρινίφης.
2: Ναι, είναι φοβερό. Οριστικό τέλος για το Survivor.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μετά τον τραυματισμό του.
1: Επιστρέφουν
2: παιδιού,
1: πίσω,
2: Η ανακοίνωση που έβγαλε ο Sky, τώρα το είδα. Εν τω μεταξύ, αν δεν άκουγα αυτό το συμβάν που έγινε με το παιδί, δεν θυμόμουν ότι τρέχει ακόμα το Survivor, ότι γίνεται Survivor. Δεν ξέρω κι εσύ που παρακολουθείς τα τηλεοπτικά πώς πήγαινε.
1: Εγώ ήξερα ότι είναι στον
2: αέρα. Ναι, εννοώ πώς πήγαινε σαν πρόγραμμα.
1: Τώρα ρωτάς εμένα που δεν πηγαίνουμε και πάρα πολύ καλά. Οπότε θα σου πω ότι.
2: Κοίταξε,
1: Survivor επιντάνου τα νούμερα δεν τα κάνει.
2: Όχι, αυτό εννοώ. Ότι σαν πρόγραμμα πώς πήγαινε. Πήγαινε καλά, πήγαινε μέτρια.
1: Μέτρια.
2: Okay.
1: Δεν πήγαινε άσχημα, νομίζω.
2: Okay, okay.
1: Έχω
2: υπάρχει, αυτό δεν ρωτάω.
1: Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος.
2: Υπάρχει κόσμος ο οποίος το παρακολουθεί το show.
1: Υπάρχει, ναι.
2: Okay, αυτό ρωτάω.
1: Έχει γίνει θέμα στην Τουρκία. Και έχει προκύψει θέμα, έτσι. Με την προέλευση του Ζεϊμπέκικου.
2: Τι εννοείς?
1: Εκφράζονται ανησυχίες και στην τηλεόραση της Τουρκίας ότι οι Έλληνες πάνε να κλέψουν το Ζεϊμπέκικο από την Τουρκία.
2: Γιατί είναι, το Ζεϊμπέκικο είναι τουρκικό.
1: Έτσι λέει εδώ.
2: Δεν ξέρω.
1: Έτσι λέει. Ναι. Υπήρχε ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι προσπαθεί η Ελλάδα να κλέψει το Ζεϊμπέκικο.
2: Εντάξει, τώρα οι Τούρκοι έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο που πραγματικά.
1: Αφιερώνουν αρκετό χρόνο.
2: Αρκετό
1: όμως.
2: Χρόνο από πού είναι το Ζεϊμπέκικο, από πού είναι ο Μπακλαβάς, από πού είναι το ΕΚΜΕΚ, από πού είναι το ΕΝΑ. Δηλαδή δεν βαριούνται.
1: Το θέμα έχει προχωρήσει πάρα πολύ με τηλεοπτικές εκπομπές να αφιερώνουν αρκετό χρόνο για το συγκεκριμένο κίνδυνο που είναι η προέλευση του Ζεϊμπέκικου. Και γίνεται χαμός τώρα. Έτσι, χαμός.
2: Εγώ
1: πραγματικά.
2: Δεν έχω δει Τούρκο να χορεύει Ζεμπέκικο.
1: Ναι. Καλά, μου βγαίνουν στο TikTok με ένα κάτι βιντεάκια από έναν τύπο ο οποίος διδάσκει Ζεϊμπέκικο. Είναι χορευτής ο άνθρωπος.
2: Έλληνας.
1: Ναι. Και έχει, κάτσε να σου πω πώς τον λένε. Και πηγαίνουν μικρά παιδάκια.
2: Για να μάθουν.
1: Για να μάθουν Ζεϊμπέκικο. Και παιδιά είναι. Μισό λεπτό, δώσ' μου λίγο χρόνο να σας το πω. Και να σου δείξω και τώρα και το βίντεο με ένα πιτσιρικά που χορεύει. Ναι, λοιπόν, λέγεται Πετρόπουλος Ζεϊμπέκικο. Κοίτα εδώ, κοίτα πώς χορεύει το βίντεο. Το πιτσιρίκι, κοίτα.
2: Ωραίος.
1: Δεν είναι πολύ γλυκό.
2: Ναι.
1: Κοίτα, Γιάννη, πώς χορεύει. Κάνουν ίδιες κινήσεις, είναι καταπληκτικό.
2: Μπράβο.
1: Οπότε, με αυτό το βίντεο. Ας το δείξουμε αυτό το βίντεο, να στείλουμε εκεί στα κανάλια της Τουρκίας. Τι άλλο?
2: Τίποτα άλλο σοβαρό δεν έχει.
1: Σοβαρά, έχει πολλά.
2: Ναι.
1: Το Emily in Paris είναι στη Μύκονο, γίνονται γυρίσματα. Και σήμερα λέει, πού το άκουγα, στο Happy Day το άκουγα το πρωί. Σήμερα ήταν οι σκηνές με το μαγιό. Στον Άγιο Σώστη νομίζω είναι. Και θα έκαναν τις σκηνές με το μαγιό. Και σήμερα στη Μύκονο έχει 7 βαθμούς με συννεφιά. Λέει, πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε γυρίσματα για το Emily in Paris. Πού θα πάμε, στη Μύκονο.
2: Και έχει κρύο, ε.
1: Και κρύο έχει. Και συννεφιά δεν είχε, έβρεχε κάτω το πρωί. Τέλος πάντων, μια χαρά κι αυτό. Διάφορα άλλα πράγματα συμβαίνουν, παιδιά.
2: Τον Ιούνιο τώρα είναι και τα 150 ευρώ αναπαιδί στις οικογένειες. Μπορείτε να μπείτε να τσεκάρετε για τους δικαιούχους και τι συμβαίνει.
1: 150 γιατί... αναπαιδί.
2: Ναι, 150 αναπαιδί.
1: Το επίδομα παιδιού δηλαδή.
2: Ναι, τώρα είναι. Πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού. Οπότε μπορείτε να δείτε, να τσεκάρετε, να δείτε, γιατί μπορεί όντως να, να τα δικαιούστε και να τσεκάρετε τι γίνεται. Το έχει ξαναγγείλει η κυβέρνηση τον Απρίλιο και ουσιαστικά καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειακών στην επικράτεια.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε τσεκάρετε τι γίνεται. Το έχει ξαναγγείλει η κυβέρνηση τον Απρίλιο και ουσιαστικά καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειακών στην επικράτεια.

0: Μα θα μπει στην κλήρωση και θα κληρωθεί και στο τέλος. Ο πιο τυχερός δηλαδή ακροατής, ακροάτρια του Σφαίρα. Καθημερινά στις 8.30, 11.30, 2.30 και 5.30, που το 5.30 θα γίνει σε λίγα λεπτά. Θα ακούσετε λοιπόν τον κωδικό και έχετε 5 λεπτά στην διάθεσή σας για να στείλετε μηνύματα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη password. 693-610-1022 στο Viber. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα και είναι λάθος. Εσείς τώρα που έχετε στείλει, ας πούμε, δεν θα μπείτε στην κλήρωση. Περιμένετε να ακουστεί το password και μετά από την MG Omega Ελλάς την Αγία Παρασκευή.
1: Όταν

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Εγώ σχέση πως είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Α, έχω το ίδιο είναι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου.

0: στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πάντα και λίγο ακόμα.
0: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
17: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
16: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
17: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
16: Θανάση, πες μου κι άλλα.
17: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com. Να δω.

0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Σφαίρα Viber 6936 10122.
5: Το Σφαίρα Password είναι 4. 5, 6, 4.

0: Παρακαλώ.
1: Password.
0: 40 μισό λεπτό.
1: 3.
2: 2.
0: 45-64.
2: Ναι!
1: Ξέρεις, για ένα δευτερόλεπτο, ε.
2: Καλά είναι δυνατόν, καλά, για να μην θυμάσαι το password. Λεπτό. Μια δουλειά είχες να κάνεις, θα θυμάσαι το password.
1: Πού είσαι και δεν θυμόσουν, να πού είσαι, πώς σε λένε καταρχάς?
0: Αποστόλη.
1: Αποστόλη, πού είσαι εκεί σαφηρημένος?
0: Στη δουλειά.
1: Μάλιστα, έχεις δίκιο τώρα. Είναι σημαντικό τώρα το password, δεν είναι σημαντική η δουλειά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά, Αποστόλη μου, τι γίνεται.
0: Δεν ξέρεις. Ήταν καιρό, στέλνω, έτυχε.
1: Έτυχε. Πάντα τυχερός, Αποστόλη, μακάρι.
2: Καλή επιτυχία, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Αποστολάρα, γεια. Γλυκό παιδί, Αποστόλης.
2: Λοιπόν, παρέα μας εδώ βεβαίως, ναι. Έχουμε πάρα πολλούς πολλούς χορηγούς, πολλά brands. Και έτσι λοιπόν πάμε στο φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Τι θέλω να σας πω.
1: Για πες μας.
2: Μπες στο Instagram του φυσικού αερίου, φυσικοαέριοελλάδος.gr. Απάντησε σωστά στις ερωτήσεις και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γιατί με ρεύμα από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα μα πάντα κερδίζεις.
1: Δουλεύταρας, εκεί θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Το ίδιο έκανα και εγώ σήμερα το πρωί. Μπήκα στο app του Δουλεύταρα, μπήκα στους ηλεκτρολόγους, πήρα τηλέφωνο τον ηλεκτρολόγο γιατί χθες ξαφνικά έκανε διακοπή ρεύματος μόνο στο σπίτι μας. Έπεσε, λοιπόν, ναι, έπεσε λοιπόν του φυσικού αερίου το, πώς το λένε, η ασφάλεια. Και την κατέβασα, ανέβασα όλες τις άλλες, ρε παιδί μου, και αυτά. Και φώναξε σήμερα ηλεκτρολόγο που είναι πιο ειδικός. Μην τα κάνω και μαντάρα. Στο Δουλευταρά όλα αυτά, έτσι.
2: Καλά, έκανε, δεν ξέρεις πώς.
1: Ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Πώς θα μπορούσε να έχεις πάρει. Εγώ μια χαρά όλα. Κομπλέ. Μια μπρίζα θέλουμε να αλλάξουμε στο σπίτι.
1: Αυτό λέω. Έχετε 2 χρόνια.
2: Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποια μπρίζα δεν δουλεύει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με κατευθείαν. Έλα, ρε Γιάννη.
1: Κατευθείαν.
2: Ναι, Γιάννη, ένα πιο έτσι μικρουλάκι. Ένα μικρουλάκι. Πάλε μας ένα κάτι. Κάτι. Α, το.
1: Βάζα μπάνιο 8 λεπτά.
2: Όχι, περίμενε. Μισό λεπτάκι. Βάλε το ακροβατό του Βαλάντη. Πολύ ωραίο τραγούδι. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 693-610-102.2 στο Viber. Σας περιμένουμε.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος, τα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
2: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
1: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
3: Πέθανε.
1: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
4: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
9: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
18: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Δεν μ' αγαπούσες, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης στον Σφαίρα 102.2. Ο Μασούτης είναι εδώ. Ο Μασούτης, ο οποίος κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, είναι μαζί μας και εμείς στηρίζουμε Μασούτη και ο Μασούτης στηρίζει εμάς. Γιατί είμαστε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. Αυτό έχει εξελιχθεί. Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη και κλείνει φέτος 50 χρόνια. Από το 1976. 50. Ένα σούπερ μάρκετ που βασίζεται στην σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη, προσφέρει ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα και στηρίζει την ελληνική παραγωγή. Μασούτης λοιπόν, τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ.
1: PaySafe Card Noviverse. Το Noviverse by Novibet το ξανακάνει. Σου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσεις ένα από τα 200 vouchers PaySafe Card αξίας 50 ευρώ. Σούπερ διαγαλαξιακός διαγωνισμός σε περιμένει να πάρεις μέρος και να διεκδικήσεις το απόλυτο έπαθλο και το καλύτερο. Για τους ήδη εγγεγραμμένους στην PaySafe, η συμμετοχή είναι διπλή. Τι περιμένεις? Περισσότερα στο www.novbe.gr/stichima.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε λοιπόν και σήμερα. Έχουμε μπροστά μας ένα πακέτο κόμπο Pizza Fan. Έχει μέσα μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρκερ, μια μακαρονάδα. Και θα γίνει δικό σου στο Βρέσο Τραγούδι σε λίγα λεπτά. Συντονιστείτε λοιπόν εδώ. Κρατήστε το τηλέφωνο 211-779-31 και σε λίγο θα παίξουμε. Προς το παρόν, πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας. Απόγευμα, τη μέρα είναι Τετάρτη, 20 του Μάη. Έχω χάσει και τις μέρες με όλα αυτά τα που συμβαίνουν γύρω μου από το πρωί. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς και κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς. Έχω τώρα καμιά εβδομάδα 15ήμερο που μπορώ να ξυπνάω, ξέρω εγώ, 6.30 το πρωί και να κοιμάμαι 11. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά. Διαβάζω μία έρευνα και θέλω να τη συζητήσουμε, να δω λίγο τις δικές σας απόψεις. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει καλή σχέση, ωραία όμως, δυνατή, ναι, χωρίς ερωτική ζωή?
1: Τι εννοείς?
0: Αν μπορεί μία σχέση.
1: Σχέση εννοείς συντρόφων?
0: Ναι. Να μην είναι τόσο έντονη η ερωτική ζωή.
1: Ναι, πιθανότατα να υπάρχει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Δηλαδή, αν το σεξ δεν είναι τόσο ικανοποιητικό, ναι, ή απουσιάζει, ή είναι μια στο μήνα.
1: Κάποια στιγμή θα χρειαστεί όμως, δεν γίνεται. Θέλει να έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μια φορά στο τόσο. Σου μιλάω τώρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Αν ας πούμε θεωρήσουμε ότι ένας κανονικός αριθμός είναι, ξέρω εγώ, 3 με 4 φορές την εβδομάδα.
1: Πρέπει να πετύχει κέντα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή να μην αρέσει ούτε σε
0: κέντα.
1: Σένα. Ναι, πρέπει να κάνεις κέντα. Δηλαδή να μην αρέσει ούτε σε σένα ούτε στη σύντροφο. Να είστε λίγο, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Ζούμε και χωρίς αυτό. Καταλαβες.
0: Ζείτε χωρίς αυτό, αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Περίμενα, τους βρω να τους ρωτήσω, τι να σου πω.
0: Εσείς τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι αυτό επηρεάζει τη σχέση σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, αλλά μπορεί να πετύχεις κέντα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Να είναι ένα ζευγάρι το οποίο να μην είναι τόσο φαν, κατάλαβες, να μην τους νοιάζει.
0: Είναι ανάλογα και πώς το βλέπεις. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, δεν είναι μια απλή σωματική ερωτική πράξη. Είναι μια σύνδεση, ρε παιδί μου.
1: Μια εκτόνωση.
0: Μια σύνδεση. Βαθιά. Είναι ένα τρόπο σύνδεση με τον άλλον.
1: Εγώ εκτόνωση το βλέπω.
0: Εκτόνωση είναι και το kickbox.
1: Δεν πάω για kickbox.
0: Πήγαινε να παίξει kickboxing.
1: Τι να πάω, από στο μάκι μπορεί να μου την παίξει. Ναι, πάρ' τα γάτια σου, βάλε γάτι. Είναι δυνατόν?
0: Άλλο σου λέω.
1: Τι μου λες τώρα, μου λες, πας kickbox. Τι να πάω.
0: Αν θες να εκτονωθείς, πήγαινε κανένα άθλημα.
1: Κάνω άλλος με τα γάτια έτσι.
0: Μιλάω για εκτόνωση κανονικά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι για κάποιους είναι από τους βασικότερους πυλώνες μιας σχέσης και για κάποιους άλλους όχι. Πιστεύετε ότι για αυτούς που δεν είναι βασικός πυλώνας έχουν προβληματική σχέση? Αυτή είναι η έρευνα. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Δεν είμαι ψυχολόγος. Σου λέω, μπορεί να υπάρξει κέντα, να είναι δύο άνθρωποι που δεν είναι το σεξ προτεραιότητά τους, παιδί μου, και να κάνουν μία φορά τον μήνα και να είναι ευχαριστημένοι. Δεν μπορώ να ξέρω τα στάνταρτ του καθενός.
0: Το πρόβλημα είναι αν έχουν διαφορετικά θέλω και στάνταρτ. Αν θέλει μια άλλη να είναι δύο φορές την εβδομάδα τρεις και ο άλλος να είναι μια φορά το μήνα ή ανάποδα.
1: Τότε, άμα υπάρχει τέτοιο collaboration, τότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Εγώ πιστεύω ότι όταν λείπει αυτό, ή απουσιάζει ή είναι αραιά και που λένε,
1: ναι,
0: γεννιούνται διάφορα συναισθήματα, ανασφάλεια, απόρριψη.
1: Σίγουρα είναι και ανάλογα την ηλικία. Σε ποια ηλικία δηλαδή, μου μιλάς για ποια ηλικία? Για ένα ζευγάρι, δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα ζευγάρι
0: 40.
1: Που... 40 δεν γίνεται αν λείπει το σεξ.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, τώρα, άμα είναι ένα ζευγάρι στα 65, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για. Εμείς κάνουμε το απογευματινό, δεν το κάνει η γιαγιά μου.
1: Εντάξει,
0: αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Σε ένα ζευγάρι στα 40, και άμα δεν είναι και παντρεμένο, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, άμα ένα ζευγάρι 40 χρονών και έχει 4 παιδιά, ξέρω εγώ, δεν προλαβαίνει.
0: Το θέμα, αν συμφωνήσουμε όλοι, το κανονικό, το ωραίο είναι 3 με 4 φορές την εβδομάδα.
1: 3 με 4 εβδομάδα για ποιον μιλάς? 3 με 4 εβδομάδα μιλάς για κάποιον συγκεκριμένα? Εσύ, ας πούμε, κάνεις 3 με 4 φορές την εβδομάδα.
0: Δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ.
1: Για ποιον μιλάς? Γιατί είμαστε 3 εδώ μέσα. Εγώ και ο Γιάννης δεν προλαβαίνουμε 3 με 4. Άμα κάναμε 3 με 4 φορές την εβδομάδα, θα ήμασταν εδώ. Θα μας είχε πάρει ο κύριος Σιρινάκης.
0: Ωραία, 2 με 3 φορές την εβδομάδα.
1: Θα μας έλεγε ο Σιρινάκης, Σαλάνια, ελάτε λίγο.
0: 2 με 3 φορές την εβδομάδα, εντάξει.
1: Ναι, 2 με 3 φορές την εβδομάδα.
0: Καλά, δεν είναι αυτό? Αυτό είναι πολύ κανονικό.
1: Ναι, ρε, φυσιολογικό. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε σπίτι, ναι.
0: 2 με 3 φορές την εβδομάδα είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ρε.
1: Ναι, α, εσείς το έχετε μοιράσει κιόλας.
0: Όχι, Τρίτη, σου λέω, Τρίτη, Πέμπτη, για να σου αφήσω μια μέρα κενό.
1: Τρίτη, α, πω,
0: δεν μοιράζω.
1: Τι γλίτωσα σήμερα.
0: Εμείς είμαστε άλλη περίπτωση. Εμείς είμαστε.
1: Εσείς εξωμανείς.
0: Διαφορετικοί.
1: Ναι, μάλιστα. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πήγα στο σπίτι, είδα τον Αναστάση να διαβάζει και διάβαζε και πολύ κιόλα. Και του λέει: τι γίνεται, καλά, μου λέει: μπαμπά, μου λέει να σου πω κάτι. Λέω ότι μου λέει: θέλω να γίνω αστροφυσικό. Λέω: α, τις βλακίες και συγκεντρώσου του TikTok σου.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
0: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Έμεινε ένας.
9: Εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και

0: Μόνο Μουστελά!
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Με μελαγχολεί αυτό το τραγούδι. Με μελαγχολεί λίγο ο Νίκος Βέρτης αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, ας πούμε, στο νυχτερινό κέντρο, δεν ξέρω, θα είναι πιο έντονο.
1: Δεν θα είναι τώρα. Αυτό το τραγούδι θα είναι στο νυχτερινό κέντρο, θα είναι.
0: Στο τέλος.
1: Εκεί είναι, κάτι στις 3 και 4.
0: Γιατί δεν είναι τέλος αυτό.
1: 4.
0: 5, 5, 5.
1: Αρχή του τέλους εννοώ.
0: Ξεκινάμε τον πόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε να παίξουμε για το πακέτο κόμπο Pizza Fan 2-11-779-31. Hello. Τι έγινε?
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
2: Η Δήμητρα είμαι.
1: Έλα Δήμητρα, τι κάνεις?
0: Γιατί γελάς?
2: Γιατί δεν περίμενα να τα απαντήσετε πάντα και γι' αυτό είμαι...
0: Το σηκώσαμε γρήγορα, είμαστε γρήγοροι.
2: Με πιάνετε ξαπίνεις δηλαδή. Κάθε φορά θα είμαι ήρεμη,
1: ναι.
2: Που πάντα αγχώνομαι.
1: Πάμε να δούμε.
0: Έχεις ξαναβγεί αέρα?
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, έχω ξαναβγεί αλλά δεν έχω κερδίσει. Είμαι...
1: Καλή,
2: πάω, καλή κουβά, επιτυχία. Πάω κουβά.
0: Είναι αυτό, ρε.
1: Είναι αυτό, ρε Γιάννη, όντως. Ας το λίγο να παίξει, αδελφέ.
0: Το βρήκα.
2: Ναι, χαλαρά η ζωή είναι ωραία. Χαλαρά. Δεν το πιστεύω.
0: Ούτε εγώ το πιστεύω, γιατί εγώ άλλο δεν με σκεφτόμουν. Μπράβο σου.
1: Το καταιγίδα.
0: Εγώ την άνοιξη του μικρού τσικουβού βόσου.
2: Αν το βάζατε παραπάνω να παίξει, εγώ δεν τα καταλάβαινα.
0: Μπράβο όμως.
2: Όχι, είσαι... Όταν ήμουν 13 ναι. χρονών.
1: Μπράβο, φίλη, μπράβο.
0: Όταν ήσουν πόσο?
2: 13 χρονών. Ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει Πειραιά, νομίζω. Και ακουγόταν στις καφετέρειες. Και μ' άρεσε, επειδή παρόλο που ήμουν μικρή, μ' άρεσε, δεν ξέρω, το στυλ του.
1: Ο Πάζης μετά τραγούδα για Περιστέρι. Έχω πάει.
2: Καλά, είμαι κολόφρε τελείως. Ναι. Όχι, αλλά παιδιά το ακούγανε.
0: Μπράβο σου, Δήμητρα. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Γεια σου, Δημητρούλα. Γεια.
0: Φιλάκια. Θέλεις να παίξουμε ή τι πες ακουστικά?
1: Όχι.
0: Έλα, λίγο.
1: Όχι.
0: Ένα τσόγο, τσίκ. Ένα τσίκ. Πάμε, Γιάννη. Ω, γιατί. Τι να κάνει.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ένα χτενίζω με ένα χτένα.
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμος σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
19: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Τάκης και Πούπης.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
22: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
22: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
22: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
23: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
24: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
25: Το Σάββατο 23 Μαΐου η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός Ελευσίνα Στιβών 149 Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης 8:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
26: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον Σφαίρα 102.2. Μου ζητάνε οι φίλοι μου από το hashtag απογευματινό του X το Χριστούγεννα της Βανδύ να το βάλουμε.
1: Έλα τώρα, σοβαρευτείτε.
0: Γιατί εσύ? Μα λίγο χιούμορ δεν έχεις? Λίγο χιούμορ. Πόσες μέρες είμαστε για τα Χριστούγεννα, παιδιά? Μισό λεπτάκι λίγο. Θέλω να δω. Μισό λεπτό. Πες λίγο, Νικόλα μου, τι θέλεις.
1: Ξέρεις τι, έχω αρχίσει και παρατηρώ ότι καλύτερα τα πράγματα που παίρνουν αυτή την τροπή. Γιατί δεν είμαστε στο ίδιο mood, ρε παιδί μου. Είσαι σε άλλη
0: εποχή. Στο δικό σου mood δεν είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω κάτι, τι νομίζεις εσύ? Πόσες μέρες είμαστε για τα Χριστούγεννα, για πες.
1: Ξέρω εγώ, 5 μήνες.
0: 218 μέρες για τα Χριστούγεννα. 4 ώρες, 51 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα τώρα. Λοιπόν, παιδιά, Novibet. Novibet εδώ, καθημερινά η Novibet. Νέα προσφορά γνωριμία σε στέλνει στο διάστημα. Η Novibet τα κάνει ξανά και απογειώνει το παιχνίδι σου με το καλημέρα. Και ένας γαλαξίας εκπλήξεων σε περιμένει. Free spins, golden chips, free bet και coins για το σύμπαν του Noviverse. Το ένα μόνο έχεις να θυμάσαι. Το promo code Novistar. Η διαστημική προσφορά γνωριμία είναι εδώ. Novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Μπαίνεις εκεί και τα μαθαίνεις όλα.
1: Τώρα, αν ξέρεις από μπάσκετ, ήρθε η ώρα να το αποδείξεις. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, Φυσικό Αερίο Ελλάδος.gr, απάντησε σωστά στις ερωτήσεις και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις.
0: Θα σας δώσω 10 ιδέες για ραντεβού εκτός φαγητού.
1: Τι εννοείς?
0: Ρε παιδί μου, το ραντεβού τι είναι? Πάμε να φάμε.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Ωραία, εγώ θα σας δώσω 10 ιδέες που δεν περιλαμβάνουν φαγητό.
1: Δεν είναι.
0: Γιατί είμαστε πολύ προβλέψιμοι.
1: Καταλαβαίνεις πολλά από τον άλλον με το φάει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, πήγαμε μια φορά, δύο. Α, πάμε κάπου αλλού. Λοιπόν, 10 εναλλακτικές ιδέες για ραντεβού που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.
1: Ναι.
0: Νούμερο 1. Ναι. Πικνίκ με twist. Τι είναι το twist?
1: Twist είναι.
0: Τι είναι το twist?
1: Με twist, ξέρω.
0: Α, το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ένα παιχνίδι twist για να σπάσει, λέει, ο πάγος.
1: Μάλιστα.
0: Τέλο πάντων, αυτό. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Νούμερο 2. Να κάνεις μάθημα μαζί, κεραμική, ας πούμε. Ή να πας για χορό, να κάνεις μάθημα χορού μαζί.
1: Κεραμική, δημιουργεί με μια τον πυλό, σύνδεση. Έχει επαφή με χέρια, έχει τέτοια, έχει τροχαλία από κάτω.
0: Αυτό μου θυμίζει τη διαφήμιση Καραβάτου Φερετίν.
1: Αυτό είναι η διαφήμιση του Champions League πρώτα που σου λέω.
0: Λοιπόν, να πας βόλτα, λέει, με στόχο. Στόχο εισαγωγικά το βάζει αυτό.
1: Ναι.
0: Να βρεις ένα ωραίο καφέ. Να βρεις ένα πολύ περίεργο αντικείμενο μέσα στο χώρο του καφέ. Αρχίζει και γίνεται ωραίο.
1: Ναι.
0: Να τραβήξεις φωτογραφίες με ένα θέμα και να δώσεις ένα παιχνιδιάρικο χαρακτήρα στο ραντεβού. Τι, παίξουμε χρημένο θησαυρό?
1: Δεν έχω καταλάβει που πάει αυτό.
0: Να βρεις ένα καφέ και να παίξεις ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μαγειρική στο σπίτι. Δηλαδή είχε πει δεν θέλει φαγητό.
1: Ωραίο.
0: Movie night. Movie night, λέει, αλλιώς. Διάλεξε μια θεματική, λέει, για το movie night. Τι θεματική?
1: Θεματική, δηλαδή, ας πούμε, πες ότι θέλετε να δείτε μία κορεάτικη ταινία, να φτιάξεις κορεάτικο φαγητό.
0: Α,
1: μία...
0: ωραίο, ωραίο.
1: Αυτά, αυτά τα έκανα παλιά.
0: Το αντιθώ και κορεάτισα, ε.
1: Γκέισα. Μετά. Σάου. Ναι.
0: Λοιπόν, fitness date. Αυτό το ξεπερνάω. Το περνάω κάτι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Listening experience. Βρες, λέει, τη μουσική που σου αρέσει και φτιάξε τη δική σου συναυλία στο σπίτι. Τι έκανε στο σπίτι, να παίζω φαγητά?
1: Φέρε ένα ντράμερ, ένα μπασίστα, έναν παίζει σαξόφωνο και μόλις μπει η κοπέλα, πες παιδιά, πάμε.
0: Α,
1: ξεκινάνε.
0: Αυτό.
1: Ξέρω ότι είναι.
0: Εγώ να βάλω μουσική στο σπίτι.
1: Βάλε.
0: Λοιπόν, και τέλος, να πάτε να βοηθήσετε σε ένα event, μια δράση. Ναι, πιο ουσιαστική σύνδεση.
1: Αυτό είναι μια κοινωνική.
0: Ποιο σας άρεσε πιο πολύ από όλα?
1: Το φαγητό στο σπίτι, το θεματικό.
0: Εμένα μου άρεσε. Το
1: αντικείμενο.
0: Το μάθημα μαζί.
1: Α,
0: κεραμική.
1: Κεραμική.
0: Ναι, ζωγραφική.
1: Πολύ ωραία.
0: Σκέψου λίγο τι σύνδεση μπορεί να δημιουργηθεί.
1: Ναι, εντάξει. Ανάλογα και το μάθημα.
0: Εγώ λέω θα πάω στον Αντώνη σήμερα και θα του πω θες να πάμε να κάνουμε μάθημα μαζί. Τι μάθημα πιστεύετε θα μου προτείνει?
1: Αντώνη. Σκάκι.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγία, γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
2: Ούζο με κοκακόλα?
1: Ναι.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει.
3: Αρχίσαμε.
1: Είναι πολύ
0: δυνατές. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: Αθώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί. Coach.
2: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: στα δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ και καλά να περνάτε στον Σφαίρα 102.2, παρέα με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, το οποίο επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους. Έχει παιδικά εργαστήρια, τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. gasmuseum.gr κάθετος Actions για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο που είναι την Κυριακή αυτή, 24 του Μάη.
2: Λοιπόν, τώρα οι πιο intense 3 cents parties, τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Είναι 3 cents Paloma season. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού 21 Μαΐου, Forget About It, με τους Demar and Hardpan. 24 Μαΐου Αργεντίνα, με Αντώνης, και εκεί πέρα θα γίνεται χαμός. Εμπειρία Paloma, 3 cents Paloma, η οποία είναι καταπληκτική, θα το απολαύσετε και θα περάσετε φανταστικά.
1: Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ. Εσείς θα είστε εδώ. Νικόλας Ράπτης,
2: Ελίνα Παπίλα και Γιάννης Μπούνια στα στρίτμιση του ήχου. Καλό βράδυ.
1: Η Ράνια Κωστάκη έρχεται από τώρα και μέχρι τις 11 και εμείς σας αφήνουμε. Δυνάμωσε Γιάννη. Βάλ το λίγο, πάμε. Έλα παιδιά, από τα Χριστούγεννα της Δέσποινας Βανδύ στο γλέντι του Νίκου Απέργη, εδώ στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι μάτω. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
2: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
7: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beef Eater.
1: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 11 σήμερα, Τεταρτούλα, να την πάλι πάει η εβδομαδούλα. Παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω τι έχω πάθει με τις Τετάρτες. Κάθε φορά που συνειδητοποιώ ότι είναι Τετάρτη, νιώθω σαν να ήταν η προηγούμενη Τετάρτη. Σαν να περνάει νεράκι το Πεμπτοπαρασκευό Σαββατοκύριακο, Δευτέρο, Τρίτο, Τέταρτο. Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και γεμίζω με αισιοδοξία για το Σαββατοκύριακο, αν και μόνο αισιόδοξα δεν είναι τα μηνύματα σχετικά με τον καιρό. Πάλι λέει θα βρέχει. Ελπίζω, το τονίζω τώρα, του Αγίου Πνεύματος, να είμαστε καλοκαιρινοί. Και αν δεν είμαστε, εντάξει, θα το βάλουμε στο κεφάλι μας και θα φτιάξουμε τις ιδανικές συνθήκες. Δεν θέλω, τώρα έχουμε καιρό μέχρι τότε. Αλλάζουν τα πράγματα και ίσως μας κάνει αυτά τα νάζια ο καιρός για να μπορέσουμε να ζήσουμε λίγο το καλοκαίρι όπως πρέπει. Αχ, Θεέ μου. Εύχομαι φέτος τουλάχιστον να είναι φυσιολογικά όλα γύρω μας. Γιατί έχω τρελαθεί με όλο αυτό το ό,τι να είναι. Έβλεπα τώρα χτες το βράδυ αργά ένα βιντεάκι, θα μου πεις τώρα εσύ το έβλεπες το βιντεάκι που μας λες ότι δεν κοιτάς το κινητό σου πριν κοιμηθείς. Εντάξει τώρα, χτες κάπως έγινε και έμεινα μέχρι αργά ξύπνια όταν πήγα μέσα στο κρεβάτι μου. Δεν το είχα, το άφησα, αλλά το είχα μέχρι πολύ αργά τη νύχτα, ενώ το τηλέφωνο στα χέρια μου. Είδα κάτι με ένα καρχαριάκι. Ήταν στην Κόρινθο, στο Ξυλόκαστρο. Και λέω εντάξει, δηλαδή δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, τώρα θα έχουμε και αυτά στο νου μας. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή κάθε μέρα κάτι ακούω. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπε ένας φίλος μου, ότι έχουμε ζήσει τόσα πολλά εξωπραγματικά που πλέον δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Θέλει λίγο να έχουμε το νου μας, να τα παίρνουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά όλα αυτά που συμβαίνουν, να μην μας καταβάλουν ενώ, μην μας αγχώνουν, μην παθαίνουμε πανικό, γιατί ό,τι είναι θα το ζήσουμε όλοι μαζί. Όπως ζήσαμε ούτως ή άλλως πολλά πράγματα μαζί και επιβιώσαμε και πάλι καλά. Εντάξει,

Άρες μου, κάνουμε όλο αυτό την ιεροτελεστία για να ξυπνήσουμε και να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Καλή μας διασκέδαση. Εντάξει, μην αγχώνεστε για τίποτα. Όλα θα φτιάξουν, όλα. Όλα, μωρέ, δεν είναι στο χέρι τους, στο χέρι μας είναι.

Χαράζει στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Βασικά, όταν χαράζει, είναι μαγικά. Το θέμα είναι να έχεις την πολυτέλεια, γιατί πρόκειται για πολυτέλεια, το να απολαμβάνεις είτε την Ανατολή είτε τη Δύση του Ηλίου. Για μένα είναι ίσως λίγο πιο σπουδαίο το κομμάτι της Ανατολής, γιατί πρέπει να ξυπνήσεις νωρίς αν δεν είσαι συνηθισμένος σε αυτό. Το άλλο, είσαι ήδη ξύπνιος και άμα το επιδιώξεις λίγο μπορεί να βρεθείς κάπου που να απολαύσεις τη Δύση έτσι όπως της αξίζει και όπως σου αξίζει, γιατί πραγματικά σου αξίζουν αυτές οι εικόνες και το πρωί αλλά και όταν φεύγει και εξαφανίζεται ο ήλιος. Μιας και ξεκίνησα σήμερα και αναφέρθηκα λίγο σε αυτόν τον Καρχαρία που εμφανίστηκε εκεί στα Λουτρά, συγκεκριμένα τώρα να το πω, γιατί ήμουν λίγο, δεν ήμουν σίγουρη, ήταν Ξυλόκαστρο, ήταν Κόρινθος, στα Λουτρά της ωραίας Ελένης που είναι ένας μαγικός τόπος εκεί. Και είμαι σίγουρη ότι αρκετοί από εσάς περνάτε τα καλοκαίρια σας και έχετε πάει εκεί, έχετε δει αυτό το μέρος. Εμφανίστηκε αυτός ο Καρχαρίας, ο οποίος, πρόσεξε τώρα, δεν είναι ότι είναι καινούριος επισκέπτης, περιφέρεται αρκετό καιρό. Και το θέμα είναι, όπως πολύ ωραία έτσι είπε ένας φίλος, λέει, Ρανιά, και τι έγινε, ωραία, όλο το χειμώνα εδώ μέσα στην πόλη, σε λίγο θα μάθουμε να ζούμε με τις αλεπούδες, με τα αγριογούρουνα, οι λύκοι έχουν κατέβει πιο χαμηλά, όλα αυτά έχουν συμβεί γιατί δεν συμπεριφερθήκαμε όπως θα έπρεπε ενδεχομένως. Δεν θέλω να σταθώ τώρα σε αυτό και να μην το σκληρύνω, εντάξει, αλλά θέλει ψυχραιμία, δεν θέλει πανικό, αυτό θα πω. Έβλεπα βέβαια και κάτι υπέροχες εικόνες από τη Ζάκυνθο που εμφανίστηκαν οι πρώτες φωλιές. Δηλαδή, οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026. Δεν έχω καλύτερο, δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ αντιμέτωποι. Εγώ το μόνο το οποίο έχω ζήσει με θαλάσσια χελώνα ήταν που πριν αρκετά χρόνια στο Ρέθυμνο είχαν τέλος πάντων τραυματίστηκε μία χελώνα, εννοείται τώρα από διαδικασία, μην με ρωτήσεις πώς και τι, δεν θέλω να τα βάλω με κανέναν. Τη βρήκανε τραυματισμένη, την πήρανε για να την περιθάλψουν και όταν με το καλό ήταν όλα όπως έπρεπε, η διαδικασία της απελευθέρωσης, να το πω, ήταν πολύ συγκινητική. Όταν την φέρανε οι άνθρωποι οι οποίοι την κουράρανε για μεγάλο διάστημα και ήμουνα εκεί όταν την αφήσανε στην άμμο για να μπει σιγά σιγά μέσα στο νερό και να χαθεί στη θάλασσα. Αυτά όλα για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σημαντικά και οι άνθρωποι που ασχολούνται και προστατεύουν όλα αυτά τα είδη, αλλά και εμείς που μπορεί να μην έχουμε τις γνώσεις όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε, αν υπάρχει καλή διάθεση και ξαναλέω όχι πανικός, νομίζω ότι το συναίσθημα το οποίο θα αποκομίσουμε είναι πολύ σπουδαίο. Να μιλήσω λίγο πιο επίσημα. Επειδή αυτή η περίοδος είναι η περίοδος οτοκίας, η συμπεριφορά όλων μας στις παραλίες μπορεί να κάνει τη διαφορά για την επιβίωση των θαλάσσιων χελωνών, επειδή σας μίλησα για αυτές. Αν λοιπόν δραστηριοποιείσαι, εργάζεσαι ή βρεθείς σε παραλία οτοκίας, τι κάνεις, απομακρύνεις ομπρέλες, ξαπλώστρες και λοιπό εξοπλισμό μετά τη Δύση του Ηλίου. Εντάξει, σβήσε ή κάλυψε, λέει, τα φώτα που είναι ορατά από την παραλία και απόφυγε τη νυχτερινή παραμονή κοντά στις φωλιές. Μην ανάβεις φωτιές στην παραλία τη νύχτα, ούτως ή άλλως απαγορεύονται φωτιές από 1η Μαΐου, αυτό είναι γνωστό, και μην ξεσκάβεις φωλιές και μην αγγίζεις αυγά ή χελωνάκια. Μην μετακινείς τη σήμανση, τους προστατευτικούς κλωβούς ή τους διαδρόμους εκόλαψης. Απέφυγε τη χρήση τροχοφόρων στην παραλία, μείωσε ταχύτητα με σκάφος κοντά σε παραλίες οτοκίας και υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλιές, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Θέλει, όπως σου είπα, σεβασμό, αγάπη και άμα τυχόν δεν το έχεις, εξαφανίσου.
Νομίζω ότι αυτό είναι προτιμότερο από το να μείνεις εκεί και να, να μπεις στη διαδικασία να βοηθήσεις, νομίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό προστατεύεις. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, ενημερωνόμαστε. Αν δεν μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη ενημέρωση, καλό είναι να, έτσι όπως πήγαμε, να φύγουμε, θα πω εγώ. Λοιπόν, σκοτεινέ μου έρωτα, άκου τώρα να δεις. Δεν θα μιλήσω ούτε πάλι τώρα για τους κρυφούς, τους παράνομους δεσμούς, αυτές τις συναντήσεις που πρέπει να καταστρώσεις ολόκληρο σχέδιο για να κάνεις, προκειμένου να συναντήσεις αυτόν που επιθυμείς, που ποθείς, για να μοιραστείς αυτές τις στιγμές απόλαυσης που μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από μία ώρα. Συμβαίνει και αυτό, άμα δεν έχεις χρόνο, τι να κάνεις, προκειμένου να μην δεις τον άλλο καθόλου, λες έστω και για μισή ώρα να σε δω, και κάνεις όλο αυτό το πανικό προκειμένου να συναντήσεις τον παράνομο ή την παράνομη. Έχω πει πολλές φορές την άποψή μου γι' αυτό. Θα αποσυντονίσω την κουβέντα, γιατί έχω δωράρα, έχω μία, τι να σας πω τώρα, τσάντα καταπληκτική, lovely, ελληνική εταιρεία, το λέει και το όνομά της. Και γιατί το λέω, γιατί η αγάπη είναι ελληνική λέξη, καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι αγαπησιάρικη αυτή η τσάντα, ακριβώς επειδή είμαστε αυτά τα πλάσματα που θέλουμε να βιώνουμε την αγάπη στα πάντα, ακόμα και στο brand της τσάντας που θα κρατάμε εμείς, κορίτσια μου. Μπείτε στο lovelyhandmade.gr, χειροποίητες, να δείτε τα σχέδια. Πιστεύω ότι θα τα λατρέψετε, και να μου στείλετε ένα μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 για να διεκδικήσετε. Φωτογράψτε τη λέξη Lovely, το ονοματεπώνυμό σας, και αποστολή, ξαναλέω, στο 6936101022 το Viber του Σφαίρα. Διεκδικείτε μία τσάντα Lovely με πολύ πολύ πολύ αγάπη. Επιτέλους να υποδεχτώ το Θοδωρή, γιατί αν με αφήσει θα μιλάω μέχρι... Έχω πολλά να σου πω βασικά, αλλά τώρα δεν ξέρω τι... Είναι σαν εκείνο το βιντεάκι από το Ουράνιο Τόξο που λέει «Μα δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω». Αυτό παθαίνω κι εγώ, κατάλαβες.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Μίλησε μου, μίλησε μου. Αχ, δυο λογάκια χαρίσε μου.

Υπέροχο τραγούδι, υπέροχη η ερμηνεία του Απών σε αυτή την καταπληκτική παρέα που κάναμε μαζί του και είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Υπέροχα και όλα αυτά τα νέα που μου στέλνετε, εσείς που μας ακούτε από μακριά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Στην Go. Την αγαπώ, την Go, για ένα λόγο, ξέρεις γιατί. Πέρα από το γεγονός ότι είναι το νησί του Νότης Φακενάκη, μιας και είπα κιόλας τώρα Νότης, να υποδεχτώ ένα Νότη για τη συνέχεια παρακαλώ. Το έχω, ξέρω ποιο τραγούδι θα βάλω. Έτσι λίγο να σας ανεβάσω και να σας λυκνήσω, κοριτσάρες μου. Αλλά αγαπώ την Go για το μπαρμπουνάκι για τη φίλη μου τη Σεβαστή. Εντάξει. Την αγάπη μου εκεί να πάτε να φάτε, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα αγαπημένα μου πλάσματα στο Καρπενήσι, που έχω πάρα πολλούς φίλους. Φίλους καρδιάς. Εντάξει. Και τους αγαπώ και τους δεν τους ξεχνάω, γιατί μου κάνανε παράπονα χτες προχτές. Την αγάπη μου εννοείται τώρα σήμερα. Ήμουν από το πρωί, παιδιά, θέλω να σας πω, πάρα πολύ νωρίς στην Πάτρα. Και κάθε φορά που βρίσκομαι, ρε παιδιά, σε αυτή την πόλη, γιατί τώρα έτσι που είχε καλό καιρό σήμερα στην Πάτρα, στην Αθήνα δεν ήταν παρόμοια κατάσταση, περπάτησα κάτω εκεί στην παραλία. Έχω μάθει ότι γενικά θα φτιάξουν εκεί όλο το κομμάτι αυτό, που το έχουν παρατημένο πολλά χρόνια. Δεν θα γκρινιάξω τώρα, καλή αργά παρά ποτέ. Μ' αρέσει πολύ η Πάτρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά όταν βρίσκομαι εκεί. Και επειδή έχω και εκεί πολλά καλά φιλαράκια, την αγάπη μου και στον αναμεταδότη μας εκεί του Σφαίρα 102,2 και γενικά σε όλους τους αναμεταδότες μας, στην Κέρκυρα την αγάπη μου, πολλά φιλιά θέλω να στείλω στα Γιάννενα. Επίσης αγωνιστικούς χαιρετισμούς θέλω να στείλω σε, πρόσεξε τώρα, πάω Κομωτινή, πάω Σέρες, πάω Καβάλα, καταλήγω λίγο Κιλκής, μετά πηγαίνω στην Άουσα, δεν το συζητώ, άλλη υπέροχη πόλη πανέμορφη, να πάω και στην Έδεσα, να πάω και στη Βέρεια και εννοείται να καταλήξω και στη Θεσσαλονίκη μου. Την αγάπη μου σε όλους εσάς που είστε και μακριά από την πατρίδα, εκτός Ελλάδας και μας ακούτε και μου στέλνετε μηνύματα. Και πριν λοιπόν υποδεχτώ τον Νότη Σφακιανάκη και μια παπαρούνα κατακόκκινη, θέλω να περάσω σε μια άλλη απόχρωση. Ροζ. Λαμπερό ροζ χρώμα και μια γεύση απολαυστική και ζωηρές φυσαλίδες με την πιο intense παλώμα εμπειρία όπως μόνο η 3 cents παλώμα ξέρει. Και το θέμα μου είναι ότι δεν θα σου προτείνω μόνο να απολαύσεις την παλώμα, θα σου πω πού θα την πιείς κιόλας, στα πιο intense parties, 3 cents intense parties, στα πιο hot bars. 21 του μήνα, αύριο δηλαδή, Forget About It με τους Demar and Hartman. Λοιπόν, και 24 Μαΐου έχουμε Αργεντίνα και Αντώνη. Όλα αυτά γιατί η 3 cents Παλώμα ξέρει να μας δείχνει το δρόμο και εμείς να απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα. Άκου τώρα να δεις. Έχεις όρεξη να λυκνιστείς, γιατί με το που ξεκινάει αυτό το τραγούδι μου βγαίνει από μέσα μου, ρε παιδάκι μου, αυτό. Δηλαδή είναι σαν να νιώθω ότι κάτι μπαίνει μέσα μου και σαν την παπαρού. Δηλαδή αυτό όλο το σαν την που προσπαθείς να μοιάσεις. Τώρα στην παπαρούνα όχι, αλλά σε κάτι προσπαθείς να μοιάσεις, είναι μαγικό. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη, εδώ είμαι. Σήμερα έχω πολύ πολύ λογία, δεν γλιτώνεις.

0: Ήτανε εγώ πρόβατα.
1: Ναι. Έτσι.
2: Καλό, δυνατό, power.
3: Για πρόβατα. We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
15: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
17: Τι?
16: Είπε μπα. Είπε
17: παπά.
16: Όχι.
17: Είπε παπά το καμάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.

0: πίσω, κοντά στην έξοδο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου!
3: Mastercard Day!
5: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
3: Ναι!
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
3: Happy Mastercard Day!
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Κουράστηκα να σε αγαπώ. Κοίτα να δεις τώρα. Όταν κουράστηκες να αγαπάς, δεν τελείωσε η αγάπη, τελείωσε η αντοχή. Να μένεις μόνος μέσα σε αυτή τη σχέση, μόνη, κατάλαβες. Αυτό. Η καρδιά καμιά φορά συνεχίζει από συνήθεια. Και δεν είναι ότι έπαψες να νιώθεις, απλώς κάπως, παιδάκι μου, νιώθεις ότι δεν μπορείς άλλο. Δηλαδή δεν έχεις άλλη υπομονή, σταματάς να περιμένεις. Και συνειδητοποιείς βέβαια από την άλλη ότι η άλλη πλευρά δεν προσπάθησε ποτέ. Οπότε τι μου μένει να κάνω εφόσον κουράστηκα να σε αγαπώ? Μου μένει να αγαπήσω τον εαυτό μου. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δηλαδή όταν κάποιος κουράζεται, δηλαδή κάνει αυτή την δήλωση ότι κουράστηκα να σε αγαπώ. Ναι, κουράστηκα να σε αγαπώ. Γιατί δεν ασχολήθηκα με τον εαυτό μου και ασχολούμαι όλη την ώρα με σένα? Αυτό προφανώς έχει συμβεί. Και τι? Αποφασίζεις να φύγεις, αποφασίζεις να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και δεν θες να δώσεις και λογαριασμό σε κανέναν, και μπράβο σου και μαγιά σου, δηλαδή μια χαρά. Αλλά κάπως πρέπει να είσαι και δίκαιη και δίκαιος με αυτούς που αφήνεις πίσω. Θα μου πεις τώρα, αφού δεν με σεβάστηκαν, δεν με καταλάβανε, δεν με εκτιμήσανε, γιατί να είμαι εγώ δίκαιη? Γιατί δηλαδή να πρέπει να δώσω εξηγήσεις? Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι η φύση σου ενοχική, οπότε και να φύγεις έτσι, επειδή δεν αντέχεις άλλο, μετά αυτοί οι άνθρωποι που σου συμπεριφέρθηκαν έτσι θα σε κάνουν να νιώσεις ενοχές και θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ενώ αν κάνεις ένα ξεκαθάρισμα και πεις, ξέρεις κάτι, 1, 2, 3, εγώ φυλά και φεύγω, δεν μπορεί να σου πει ο άλλος κάτι. Αν εξαφανιστείς όμως εκεί ξαφνικά, ενώ δεν φταίς, θα βρεθείς να φταίς κιόλας. Αυτό είναι το χειρότερο. Και σου λέω, αν είναι η φύση σου ενοχική, την πάτησες. Λοιπόν, για να μην την πατήσεις, άλλο πράγμα θα πω. Δέχτηκα και χτες και προχτές πολλά μηνύματα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, είστε πολλοί εσείς που γενικά έχετε τρέλα με όλο αυτό το κομμάτι της στοματικής υγιεινής. Και το κατανοώ και το καταλαβαίνω. Εννοείται ότι η υγεία ξεκινάει από το στόμα και είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γενικά να προσέχουμε και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να, πώς να το πω τώρα, να υπάρχει φροντίδα από πριν, για να μην φτάσουμε στο πρόβλημα και μετά κοιτάμε πώς να το διορθώσουμε. Άρα λοιπόν το αγαπημένο εξαλέν, που εγώ σας μιλάω συνέχεια γι' αυτό, το οποίο δεν είναι μόνο, ξαναλέω, για να κάνουμε γραγάρες στο λαιμό, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, γιατί καταρχήν δεν χρωματίζει τα δόντια. Εντάξει, σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα. Προστατεύει ουλίτιδα, πλάκα και έχει τρομερή δράση στις άφθες. Αν αγχώνεσαι, αν σε πιάνει αυτό το στρες αυτό και βγάζει συχνά άφθες στο στόμα, να ξέρεις ότι θα σωθείς, αλλά μην περιμένεις τώρα. Αυτό το λέω γενικά, ότι η πρόληψη είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά σε περίπτωση που τώρα το έχεις πάθει, ξεκίνα να το χρησιμοποιείς και θα δεις τεράστια διαφορά. Εντάξει. Αγαπημένο εξαλέν, εννοείται, χρόνια τώρα, με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού, πάντα όλα αυτά. Λογαριασμός. Πού και πού, όλα τα λεφτά, επιτέλους. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη. Μέχρι και τις 11, παρεούλα εσείς και εγώ, το νου σας.

0: αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
1: Ένα, χτενίζω με χτένα.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες.

0: 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
2: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
10: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Γερμανός ολέ, ολέ.
14: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
15: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
15: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
16: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
21: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
20: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 20.

0: Νόσε τον. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

το τελευταίο διάστημα είναι τόσο κοντά σε αυτό που πραγματικά θέλει και σε αυτό με το οποίο νιώθει και η ίδια καλά, που για μένα δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα για κάθε άνθρωπο, έτσι, το να πλησιάζει κοντά, να πλησιάζει την πραγματικότητά του. Ξέρεις πόσες φορές μπορεί, και εγώ το έχω πάθει, παιδιά, και επειδή γενικά επηρεάζομαι από τους ανθρώπους που αγαπάω, και όχι μόνο, γενικά ακούω τις απόψεις, τις γνώμες, είναι όλες καλοδεχούμενες, και εννοείται ότι μετά, πριν κοιμηθώ, σκέφτομαι πράγματα που μπορεί να μου είπε και ένας άνθρωπος που τον γνώρισα σήμερα, ας πούμε. Πολλές φορές κάτι που εγώ κάνω και δεν μου αρέσει ή με έχει κουράσει, μπορεί να το συζητήσω με κάποιον και να μου πει όχι, ξέρεις, να προσπαθήσει να μου αλλάξει γνώμη, και να τα καταφέρνει, και μετά μία, δύο, τρεις, να βρεθούν και άλλοι δύο, τρεις να πουν το ίδιο πράγμα, και να συνειδητοποιήσω μετά από καιρό ότι εγώ κάνω αυτό όχι γιατί πραγματικά το θέλω, γιατί με πείσανε ότι το θέλω. Και λέω, όπα. Οπότε από τη στιγμή που ξεκίνησα γενικά να διώχνω πράγματα που δεν μου δίνανε χαρά, και ας μην κατανοούσαν οι άλλοι τα άλλα που έκανα με πολύ μεγάλη χαρά, άρχισε και η ζωή μου να γίνεται λίγο πιο... Και επειδή ανήκουμε και στο ίδιο ζώδιο με την Ελένη, γι' αυτό τα λέω, γιατί είναι και αυτή ψάρι και εγώ, και αυτή την περίοδο γίνονται γενικά ξεκαθαρίσματα και αρχίζουν και βγαίνουν από την εξίσωση

να κάνει με το τι. Νομίζω ότι όταν συνειδητοποιείς ότι πρέπει να αφαιθείς λίγο στη ροή κάποιων πραγμάτων, ακόμα και κάποιων ακραίων πραγμάτων που μπορεί να ζήσεις, όπως μια απιστία, μια γενικότερη κοροϊδία σε φιλικό, επαγγελματικό, προσωπικό επίπεδο, δέξου το, δέξου το, μη θυμώνεις, απλά απομακρύνσου και όλα καλά. Ωραία τα λέω, αλλά άμα δεν σηκώνει το τηλέφωνο όταν παίρνεις, λες τώρα τι, γιατί δεν το σηκώνει, σηκώσε το και εσύ ρε παιδάκι μου, τώρα να τελειώνουμε. Πάντως αν πραγματικά ξακολουθήσει και δεν απαντάει, δεν εμφανίζεται, μη σκάς, γιατί Παρασκευή και Σάββατο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης έρχεται με αγαπημένο χορηγό, την Μπύρα Αλφα, η οποία μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να δροσιστούμε με παγωμένη μπύρα και καταρχήν θα χορέψουμε πάρα πολύ και μπορεί να πάρουμε και το μαντίλι της Μπύρας Αλφα, γιατί μιλάμε για πανηγύρι, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης. Άρα εκεί θα πάμε, θα γνωρίσουμε και κόσμο. Και άσε τον άλλον τώρα την άλλη να μην σηκώνει το τηλέφωνο. Ρε, θα γίνει χαμός εδώ. Ρίζες Fest 2026, 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Βγες έξω, άμα δεν σου τα λέει καλά, βγες έξω, γνώρισε κόσμο και πήγαινε σε τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί σε αυτές τις εκδηλώσεις έχεις πιθανότητα πραγματικά να, δηλαδή, θα ξεχαστείς εντελώς από όλο αυτό το χαμό, γιατί θα

0: Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, σε εσάς που είστε στο δρόμο. Σε εσάς που, εντάξει, δεν είναι πάρα πολλοί κόσμος τώρα τέτοια ώρα στο δρόμο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι στο δρόμο κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και είναι οι φίλοι μου, οι οδηγοί, που σας έχω πολύ μεγάλη αδυναμία. Είτε είναι μικρό το αυτοκίνητο, είναι μεγάλο τουτού, όπως έλεγα μικρή. Όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι, έλεγα στους δικούς μου ότι όταν μεγαλώσω θέλω να οδηγώ και εγώ να μάθω να οδηγώ ένα τέτοιο μεγάλο τουτού. Μου λέει ο μπάς μου, καλά μεγάλωσε εσύ και θα το βρούμε. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή ήμουνα στο δημοτικό, είχα μία συμμαθήτρια που ο μπαμπάς της οδηγούσε νταλίκα. Δεν καταλαβαίνεις τη τρέλα. Τον έβαλα τον άνθρωπο να μας πάει ταξίδι Σαββατοκύριακο με την νταλίκα. Κοιμηθήκαμε μέσα κιόλας. Και ακόμα και τώρα, όταν συναντάω νταλίκες στον δρόμο, αλήθεια λέω, νιώθω ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι το ίδιο πράγμα που νιώθω με τους καπετάνιους. Είτε είναι σε μικρές βαρκούλες, είτε είναι. Τους έχω αδυναμία. Δεν ξέρω. Γενικά έχω αδυναμία στους ανθρώπους που κουμαντάρουν πράγματα μεγάλα. Κατάλαβε. Μεγάλα. Τα μεγάλα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Έτσι νιώθω τουλάχιστον. Νιώθω και ένα δέος. Δεν ξέρω. Κάτι περίεργο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς λοιπόν στους φίλους, τους οδηγούς. Εντάξει, το νου σας. Έρχεται κάτι πάρα πολύ, νομίζω. Πώς να το πω τώρα. Θα το εκτιμήσετε γιατί οι άντρες δεν μιλούν πολύ. Στο νου σου να το βάλεις, εντάξει.
1: Κορίτσια, οι άντρες δεν μιλούν πολύ.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, μέσα μην τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μάθημά σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
7: Ναι!
8: 12-12.
7: Μπράβο!
9: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι VistaBet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
13: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω VistaBet.
14: Και καλή διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο VistaBet.gr.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
18: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
17: Και από communication skills?
18: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
17: Ηγετικά προσόντα?
18: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
17: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
19: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
20: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
21: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
22: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
23: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
22: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic.

0: Σε κόλλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι!
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
2: Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι!
4: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
13: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Εγώ τώρα κανονικά δεν θα έπρεπε να πω τι να πω μετά το Θοδωρή και μετά το τραγούδι αυτό που βγήκε και σε κασκόλ. Ένας φίλος μου λέει βγαίνει και σε μπουφάν. Ικανό τον είχα το συγκεκριμένο να πήγαινε και να το έκανε παραγγελία. Δηλαδή πραγματικά τρέλα. Καλά, δεν μιλάω για μπλουζάκια, εντάξει, δεν το συζητώ, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα όμως έρχεται και άλλο σλόγγαν μετά το είπες. Έρχεται το φταίες, που ξέρω ότι το αγαπάτε και ήδη το έχετε ξεχωρίσει από την εκπομπή που κάναμε το Δήμο Αναστασιάδη, και είναι διαθέσιμη εννοείται στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, και με πολύ πολύ αγάπη πατάω play να το υποδεχτώ και να το αφιερώσω εξαιρετικά σε αυτούς που στρέψανε το δάχτυλο για να δείξουν κάποιον ότι φταίει, ενώ στην ουσία το άλλο δάχτυλο δείχνει τους ίδιους. Δεν φταίνει άλλοι. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε που τους δώσαμε αέρα.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Εδώ είμαστε παρεούλα, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 και δεν γίνεται να μην σας το υπενθυμίσω και σήμερα και αύριο και βασικά μέχρι να ξεκινήσει. Και πότε ξεκινάει? 22 Παρασκευή, 22 Μαΐου και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Ρίζες Fest για το 2026 με την αγαπημένη παγωμένη μπύρα Αλφα, εννοείται, για να την απολαύσουμε εκεί, να διεκδικήσουμε και το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα, γιατί αν είσαι τώρα σε ένα πανηγύρι τέτοιο, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, δεν γίνεται να μην κρατάς μαντίλι, εκτός και αν θες να σε κεράσουμε ένα γεύμα. Η Αλφα δηλαδή να μας κεράσει ένα γεύμα. Διήμερη γιορτή, γεμάτη μουσική. Ξαναλέω, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης με χορηγό την μπύρα Αλφα. Ό,τι καλύτερο. Κρατήστε το, σημειώστε το. Σήμερα είναι Τετάρτη. Παρασκευή ξεκινάει και είναι Παρασκευή Σάββατο. Εντάξει, το φετινό Ρίζες Fest για το 2026. Όσο για τη συνέχεια, Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
2: Πώς το ονόμασαν?
1: Σορμπέ.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
17: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
22: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
23: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
24: Αχα.
23: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
24: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
23: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

μπορούμε. Χάσαμε πολλά, τι να βρούμε. Έχω τρελάθει. Άρρωστη κατάσταση κι όμως θύμα και μαζί δολοφόνος.

0: Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
18: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
17: Και από communication skills?
18: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
17: Ηγετικά προσόντα?
18: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
17: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
16: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
19: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
19: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
17: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
19: Παιχνίδια, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
17: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ.

0: Τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
1: Θιεμάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστη.
2: Μάκι, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
0: Και τελείως άγνωστη.
3: Πολλά, σενιόρ Μακί.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
4: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
7: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
9: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Αυτό ήταν για σήμερα, ρε παιδιά, γλυκά μου πλάσματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Και δύναμη, κουράγιο. Όλα θα πάνε καλά, το ξέρω ότι δεν περνάει η μέρα που να μην ακούσουμε κάτι, να μην συμβεί κάτι. Αλλά και μόνο που τα ακούμε και τα συζητάμε, κάτι είναι και αυτό. Το θέμα είναι ότι είμαστε ok, εννοώ. Ακόμη και αν δυσκολευόμαστε με προβληματάκια, θα τα ξεπεράσουμε μικρά, μεγάλα. Πάντα υπάρχει δίπλα μας κάτι το οποίο είναι πιο σοβαρό από αυτό το οποίο περνάμε. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το πρόβλημα που έχει οποιοδήποτε, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει και κάτι. Εντάξει, αυτό δεν θέλω να το ξεχνάς. Και εννοείται ότι οφείλουμε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη κάθε πρωί που ανοίγουμε τα μάτια μας και σηκωνόμαστε όρθιοι από το κρεβάτι. Και αν δεν σηκωνόμαστε τώρα ορθοί, γιατί κάποιοι λόγοι μπορεί να μας κρατάνε στο κρεβάτι, θα γίνει και αυτό, αρκεί να το πιστέψουμε, να έχουμε πίστη, σας είπα, να έχουμε πίστη, όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Ράνια Κωστάκη, από εμένα αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Love and Rose. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης. Και κορίτσια μου και αγόρια μου όμως, αυτά τα προϊόντα της Δήμητρας Κατσαφάδου που τα έχει φτιάξει με τόση αγάπη, γιατί εμπιστεύεται την επιστήμη, αυτά που γνωρίζει και τα γνωρίζει πολύ καλά. Καμιά φορά την ακούω που μιλάει και λέω, έλα ρε, αποκλείεται δηλαδή τώρα. Δηλαδή πώς υπάρχουν όλες αυτές τις πληροφορίες στο κεφάλι της και κάνει και τους συνδυασμούς και τις αλχημίες εκεί. Και έχει και όλη την πρώτη ύλη από τη φύση, οπότε είναι δυνατό να μην δεν κάνει εξαιρετικά προϊόντα. Love and Rose. Και για το πρόσωπο και για το σώμα και για τα μαλλιά και για άντρες και για γυναίκες. Εντάξει, όλα. Σας φιλώ, σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε να είμαστε καλά αύριο πάλι. Αύριο πάλι στις 8. Το νου σας.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Παλώμα, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ξύπνα, ξύπνα!
5: Τι?
4: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
0: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
20: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
17: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
20: Παιχνίδι.

0: Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
3: Σφαίρα 102-2.
4: 11 με 12. Σφαίρα Mix με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
1: Έφτασε ξανά.
0: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
1: Γκολ στη Βουδαπέστη.
0: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
1: Σκορ στη Λειψία.
0: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
1: Επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα εσύ.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
14: Coupons! Coupons!
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
18: Αχα.
17: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
18: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
17: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20%

0: 100% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

0: 102,2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μη τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

σου την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά

Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.